ζητάς. Πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, είσαι φάρος ληστός.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Ίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ ΚΟΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ ΚΟΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσίασε τη μεταβαλλόμενη εικόνα της Μεσογείου. Όπως αναφέρεται, η εικόνα της Μεσογείου αλλάζει με ταχύς ρυθμούς και η κλιματική υπερθέρμανση σε συνδυασμό με τη διόρυγα του Σουέζ δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση δεκάδων ξενικών ειδών που μεταμορφώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Από το λεοντόψαρο και τον λαγοκέφαλο έως την αγριοσάλπα και τα μπλεκαβούρια, οι νέοι κάτοικοι της Μεσογείου δεν επηρεάζουν μόνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αλλά και την αλληλεγγύη, την οικονομία και τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι ένα νέο είδος εισέρχεται στη θάλασσα της Μεσογείου περίπου κάθε 2 εβδομάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1000 μη γηγενείς οργανισμοί, σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Στα ανοιχτά της Κύπρου, οι ερευνητές δοκιμάζουν ειδικές παγίδες για τα λεοντόψαρα, ενός από τα πλέον επιθετικά εισβολικά είδη. Το ψάρι αυτό που ξεχωρίζει για τα δηλητηριώδη αγκάθια του, δεν διαθέτει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο και τρέφεται με μεγάλη ποικιλία ντόπιων ψαριών και καρκινοειδών, διαταράσσοντας τις τροφικές αλυσίδες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου σαν σήμερα 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913 γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923 ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968 η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004 έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον θάνατο του τετράχρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, καθώς η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε ο 69χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ, ενώ ο ίδιος δεν βρισκόταν στο χώρο της πισίνας όταν το παιδί έπεσε στο νερό. Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας στην παλαιά οικία που διέμενε ο 17χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε στην Κίμολο, ενώ ο ηλεκτρικός πίνακας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ρελέ διαφυγής. Νεκρή από πνιγμό 61χρονη σε παραλία της Θάσου. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού αναδόχου αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Διακομματική ομάδα βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσο καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για το στενό του Ορμούζ. Πυροσβέστες και κάτοικοι του Λιβάνου καταγγέλουν εμπρισμούς από το Ισραήλ.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει, αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της Τσεσεκά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλη από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι τάσεις του καλοκαιριού που θα κάνουν το στυλ σου να δείχνει ακριβό. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να πετύχεις ένα sophisticated και chic αποτέλεσμα. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές επιλογές, στα ποιοτικά υφάσματα και στις τάσεις που δείχνουν πάντα πιο ακριβές. Τα tailored shorts πρωταγωνιστούν στις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις. Ψηλόμεσα σχέδια με άψογη εφαρμογή, σε λινό ή βαμβακερό ύφασμα, συνδυάζονται εύκολα με πουκάμισα, σακάκια ή halter tops. Η δαντέλα αποτελεί μία από τις πιο ρομαντικές αλλά και πολυτελείς τάσεις της σεζόν. Εμφανίζεται σε φορέματα, φούστες, tops, αλλά και λεπτομέρειες που προσθέτουν θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Οι λευκές και άιβοροι αποχρώσεις κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα αέρινο αποτέλεσμα ιδανικό για καλοκαιρινές εξόδους, διακοπές και επίσημες περιστάσεις.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Τζένα Ορτέγκα μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική ως παιδί ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως έφτανε στο σημείο να περνά ολόκληρες ημέρες στα γυρίσματα χωρίς να φάει ή να πιει νερό. Συγκεκριμένα είπε πως φοβόταν μήπως δημιουργήσει πρόβλημα ή ενοχλήσει τους ανθρώπους γύρω της. Η 23χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, μιλώντας στο Esquire, θυμήθηκε την πρώτη της εμπειρία σε κινηματογραφικό πλατό και κλήθηκε να απαντήσει ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ως παιδί ηθοποιός. Αξίζει να τονιστεί πως η Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε την υποκριτική σε πολύ μικρή ηλικία. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Rob το 2012, όταν ήταν μόλις 9 ετών, ενώ ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες Insidious Chapter 2 και Iron Man 3. Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές Jane the Virgin και Stuck in the Middle, πριν η καριέρα της εκτοξευθεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Wednesday Addams στη δημοφιλή σειρά. Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέγνιαστες σε στιγμές. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή». Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της. Τις προηγούμενες ημέρες η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο με φιλική παρέα.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειο Νάξος, Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 34 Λίμνος Καβάλα Αθήνα, 37 Κέρκυρα Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα, 39 Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πέμπτη σήμερα και ο μήνας έχει 13. Πέμπτη και 13. 13 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα άλλωστε. Από τις 8 μέχρι και τις 10 πίσω από το μικρόφωνο του... της ραδιοφωνίας Κυκλάδων η Μαντός Τουρνάρα. Πάμε παρεούλα, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί και αυτήν εδώ την Πέμπτη, προπαραμονή της Παναγίας. Δύο και σήμερα, ή μάλλον, ναι, δύο και σήμερα. Για να σας δω, για να σας καμαρώσω. Φυσάει καλά, ε. Στην ακτή με τα θάνατο νερό. Φυσάει πολύ και σήμερα και αύριο θα είναι δύσκολες μέρες, τουλάχιστον αυτό βλέπω από την πρόγνωση, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα υφιστήσω για μία ακόμα φορά την προσοχή όλων μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε τίποτα ντράβαλα χρονιάρες μέρες. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα διάβαζα τώρα πριν από λίγο και θέλω να σας το μεταφέρω και αυτό. Υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Στο κόκκινο είναι η Αττική, αλλά και άλλες 5 περιοχές. Θα σας πω σε λίγο ποιες είναι αυτές τις περιοχές. Θα σας μιλήσω για τον χάρτη κινδύνου έτσι όπως βγήκε από την πολιτική προστασία. Και θα πω για μία ακόμα φορά ότι δεν μας παίρνει να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Αρκετές φωτιές είχαμε και φέτος μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ελπίζω να μην υπάρξουν άλλες. Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας, εδώ στη Γρότα της Συνάξου, στην αγριεμένη και σήμερα Γρότα, γιατί έχουμε βοριαδάκι. Βγαίνει στη Γρότα αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες και λες τώρα να βάλω καμιά πέτρα στην τσέπη, μη με μαζεύουνε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους καλύτερους που και σήμερα είναι κοντά μας, όπως ο φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Όπως η πτηνοτροφική Νάξου με τις κοτούλες που βόσκουν ελεύθερες, που κυκλοφορούν ελεύθερες και γεννούν τα πιο αγνά αυγά. Όπως τα σούπερ μάρκετ My Market που τα βρίσκεται σε 4 σημεία εδώ στην Άξο. Όπως το φραγκόσικο στο Φιλότι με τη μαγική του αυλή. Όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου.

0: Εσύ,
1: λοιπόν,
0: τι...
1: περιμένω το ρεπορτάζ από τους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Περιμένω να μου πουν πού θα είναι σήμερα. Υποθέτω ότι θα βρίσκονται σε αρκετά σημεία και πάλι στην Άξο. Διότι κάνουν περιπολίες. Προσέχουν, έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, τεντωμένα τα αυτιά τους, κεραίες, τα πάντα όλα, για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, έχουμε δανακό σήμερα, Δημητρούλα, καλημέρα. 13 ο μήνας σήμερα, Πάνος Βλάχος, στη βρύση του δανακού, το βραδάκι. Έτσι, ομορφιές. Ένα από τα ωραιότερα σημεία της Νάξου, εκεί που μας έχουν συνηθίσει τα παιδιά, να διοργανώνουν συναυλίες οι οποίες μένουν, παιδιά, μένουν στο μυαλό μας, στην ιστορία. Πάνος Βλάχος, λοιπόν, σήμερα στο δανακό.
0: Που τώρα μπροστά μου ανοίγεται, δεν θα είναι η ίδια ζωή, επειδή...
1: Να καλημερίσω όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, φυσικά στα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα στους πυροσβέστες μας. Καλή δύναμη, παιδιά. Καλή δύναμη. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνετε απολύτως τίποτα σήμερα παρά μόνο να επιτηρείτε γενικά περιπολίες. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Στα παιδιά που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Πού είσαι, βρε Ειρήνη, που θέλω να σε... Αχαχα. Και ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο. Ειρήνη, σε χρειάζομαι κάτι, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Πού είσαι, Ειρήνη, του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου, πού είσαι? Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 8 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να τσεκάρω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να στείλουμε ευχές. Θα σας πω σήμερα και αύριο σε ποιες εκκλησίες μπορείτε να πάτε το Σάββατο. Της Παναγίας δηλαδή, να ανάψετε το κεράκι σας. Σήμερα πάντως το εορτολόγιο γράφει απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως μάρτυρος Κορονάτου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:38 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 8:21 και η Σελήνη 0, κάτι. Παρά μίας ημέρας. Βλέπω τα ρεπορτάζ στο διαδίκτυο για την ολική έκλειψη ηλίου χθες, εικόνες φανταστικές, μοναδικές. Σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, εδώ στην Ευρώπη, στην Ισπανία και σε κάποιες άλλες χώρες, το φαινόμενο τέλος πάντων ήταν ολική η έκλειψη. Και κόσμος και κοσμάκης είχε κλείσει, λέει, εισιτήρια να επισκεφτεί αυτές τις χώρες 2 χρόνια πριν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι και αυτό ένα κομμάτι εναλλακτικού τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση σπανίζουν αυτά τα φαινόμενα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας χαμός, ένας πανικός έγινε ξανά. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 9 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Κάτσε να τσεκάρω, κάτσε, ωραία φωτογραφία. Υπέροχη φωτογραφία, μπράβο. Μπράβο Νικόδημε, μπράβο. Λοιπόν, στα γενέθλια σήμερα ο Κώστας, η Ειρήνη, ο Πάνος, η Πόπη, ο Γιάννης, ο Δημήτρης, η Μαρία, η Στέλλα. Χρόνια σας πολλά και καλά.

Λοιπόν, έχω ξεκινήσει εδώ κουβεντούλα στο διαδίκτυο. Ξαναλέω, Μαντός Τουρνάρας στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρας στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Θα στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη, στο φίλο μου το Μανώλη και στη φίλη μου την Κατερίνα από το ημεροβίγλι που μας ακούνε και σήμερα. Να το, δεν έχεις ίντερνετ. Γιατί δεν έχετε, ρε παιδιά, ίντερνετ? Μήπως δεν έχετε και ρεύμα, Ειρήνη?

περιμένω τα ρεπορτάζ σας, περιμένω τις φωτογραφίες από εκεί που είστε. Όσοι ήδη έχετε όλα καλά, Βασιλικούλα μου, όλα καλά. Εσείς που ετοιμάζεστε ήδη να πάτε σε κάποια παραλία, για κάτσε λίγο να δω τις καιρικές συνθήκες και να σας πω λίγο ποιες παραλίες θα είναι λίγο πιο ήρεμες σήμερα. Διότι τις έχω μπροστά μου, ας πούμε στα κόκκινα, σήμερα είναι ο Αμίτης και η περιοχή εκεί στο Αμπράμ. Μάλιστα, λοιπόν, θερμοκρασία σήμερα, καιρικές συνθήκες και άνεμοι. Σύμφωνα με την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 30 μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, 5 μποφοράκια και τοπικά 6 το μεσημέρι εδώ στην περιοχή μας. Και ο ουρανός λέει θα είναι συννεφιασμένος. Θα έχουμε συννεφιά σήμερα, αρκετά συννεφάκια. Αύριο Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας, 29 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στην μέγιστη τιμή της η θερμοκρασία. Εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, 28 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι καθαρός, πεντακάθαρος. Την Κυριακή στις 16 του μήνα, 28 βαθμοί Κελσίου και πάλι 6 μποφόρ, πεντακάθαρος ουρανός. Τη Δευτέρα 29 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε πενταράκι καθαρός ουρανός. Την Τρίτη ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, 32 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη, 4 μποφόρ, καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Άρα, τι σημαίνει όλο αυτό που σας είπα? Σήμερα, αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή πολύ μεγαλύτερη προσοχή, καλά όλες τις μέρες πρέπει να προσέχουμε, απλά επειδή θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι, παιδιά, το νου σας.

το... Καλώς τα παιδιά από την Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Έστιο. Πώς είναι η κατάσταση, Γιώργο, σήμερα εκεί? Κρύο, κρύο. Εδώ ζέστη, ζέστη και αέρας.

Μετά, μετά το ακριβώς της ώρας, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Βλέπω εδώ, ναι, τώρα ρίχνω μια ματιά έτσι να δω. Δεν πειράζει, θα τα δούμε μαζί, παιδιά. Πάμε.

τα παιδιά από την Μελβούρνη μου στέλνουν τις καιρικές συνθήκες της ημέρας. 13,8 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, με συννεφιά και μικρά διαστήματα με ήλιο, αλλά το βράδυ, γιατί τώρα είναι απόγευμα εκεί, πάνε για το βράδυ, αναμένεται, λέει, να έχει αρκετή συννεφιά, δεν βλέπω βροχή, Γιώργο μου, και τη νύχτα 12 στην θερμοκρασία, 4 μποφοράκια, λέει, βορειοδυτική άνεμη, καλά είστε, μια χαρά είστε. Καλοριφέρ, θέρμανση έχουμε, είναι όλα εντάξει. Κρύο, λέει, να στείλω κρύο, όχι, κράτα το. Εγώ να στείλω ζέστη, εσύ μη στείλεις καθόλου κρύο, δεν θέλω καθόλου κρύο.

Για πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα το 1532 είχαμε την ένωση της Βρετάνης και της Γαλλίας. Το δουκάτο της Βρετάνης ενσωματώνεται στο βασίλειο της Γαλλίας. Το 1553 ο Μιχαήλ Σερβέτος συλλαμβάνεται από τον Ιωάννη Καλβίνο στη Γενέβη ως αιρετικός. Το 1814 υπογράφεται στο Λονδίνο η Αγγλο-Ολλανδική Συνθήκη μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Επαρχιών. Το 1920 αρχίζει η μάχη της Βαρσοβίας, η οποία διαρκεί μέχρι τις 25 Αυγούστου, κατά την οποία κατατροπώνεται ο κόκκινος στρατός. Πάμε στο 1922. Μικρασιατική καταστροφή. Τα ξημερώματα εξαπολύεται η μεγάλη επίθεση του τουρκικού στρατού του Κεμάλ Ατατούρκ κατά των ελληνικών θέσεων στον τομέα του Αφιών Καραχισάρ. Σύντομα, το μέτωπο των Ελλήνων θα καταρρεύσει, ανοίγοντας το δρόμο στους Τούρκους για την τελική επικράτηση και την εκδίωξη της ελληνικής στρατιάς από τα εδάφη τους. Το 1923, σαν σήμερα, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. Το 1943, σαν σήμερα, το καθεστώς της Ιταλίας κηρύσσει τη Ρώμη ανοχήρωτη πόλη. Το 1960, η Κεντροαφρικανή Δημοκρατία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. 1968, ο Αλέξανδρος Παναγούλης αποπειράται να δολοφονήσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στη Βάρκιζα Αττικής. 1969, Κίνα και πρώην Σοβιετική Ένωση συγκρούονται κατά μήκος των συνόρων της Κεντρικής Ασίας. 1971, ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αγγλικό έδαφος. Το 1972 η Ιερουσαλήμ αναφέρει ότι οι Σοβιετικοί θα επιτρέψουν σε 35.000 Εβραίους να επιστρέψουν στο Ισραήλ κάθε χρόνο. Το 1997, σαν σήμερα, στην Ινδία, 46 άνθρωποι χανούν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα βόρεια της χώρας. Σαν σήμερα το 1999, η 30χρονη Γερμανίδα τενίστρια Στέφι Γκραφ ανακοινώνει την απόφασή της να εγκαταλείψει την ενεργό δράση σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη. Η Γκραφ είχε κατακτήσει 107 τίτλους σε 22 Grand Slams, ενώ βρέθηκε για 377 εβδομάδες πρώτη στην παγκόσμια.

0: χρόνια κατάταξη, με συνολικά κέρδη 21.512.000 περίπου δολάρια. Τέλειωσαν σήμερα το 2004. Διεξάγεται η τελετή έναρξης των 28ων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Σαν σήμερα είχαμε την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε που γυρίσαμε ξανά το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.
1: Γυαλί θα πω ποτέ στα όνειρά σου.
0: Ούτε σένα σε δω, η μάνα σου. Ωραία φωτογραφία, Δημητρούλα. Πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Αν δεις λευκό καράβι με πόρφυρα.
0: Καλησπέρα στην Κίκα. Λέω καλησπέρα γιατί είναι στη Μελβούρνη, στην κυρία Μαρίνα, την κυρία Ρούλα, που μας ακούνε μέσα από το Radio Greece. Εκεί στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο που μου γράψε πριν από λίγο από τις Ράχες Φθιώτιδας. Ρε καλώς τα παιδιά, όπου κι αν βρίσκεστε, παντού στην Ελλάδα και στον κόσμο. Όμορφη να είναι η Πέμπτη μας, παιδιά. Όμορφη να είναι. Αύγουστος μήνας, πολλοί κόσμος στα νησιά μας, βλέπετε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, δεδομένου του ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση, αρκετά νευράκια, θα έλεγα. Σήμερα κάποιος πήγε να πετάξει, να περάσει πάνω από το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ πώς, δεν ξέρω πώς. Βρε άνθρωπε, δεν χωράς, περίμενε, στάσου λίγο, στάσου. Στάσου, μίγδαλα φώνεζα, στάσου. Μπα, όδε. Νευράκια, τι να κάνουμε βρε παιδιά, τι να κάνουμε. Κάπως έτσι θυμάμαι τον παλιό κακό καιρό στην Αθήνα και λέω εντάξει. Είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου το χειμώνα να έρθει το καλοκαίρι έτσι να πάμε στη θάλασσα, να κάνουμε κανένα μπάνιο, να χαρούμε λίγο τις καλοκαιρινές ημέρες. Έρχεται ο Αύγουστος και λες που είναι ο χειμώνας. Βρε καλό στο φίλο μου τον Νίκο, για να τσεκάρω λίγο φωτογραφικό υλικό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Ωραίες μεγάλες στιγμές ζούμε και φέτος στην Άξο. Τα βλέπω. Οκ, εντάξει, τίποτα, άσε τώρα να μην αρχίσω την κρίνια πρωί-πρωί. Είναι και πρώτη τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο, η σημερινή. Να σας το θυμίσω και αυτό, μην με ψάχνετε. Από Δευτέρα, Λοιπόν, αύριο θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή για το μήνα Αύγουστο και μετά πρώτα ο Θεός θα τα πούμε από τις 2 Σεπτέμβρη. Κάποιος το άκουσε αυτό χθες και μου στείλε ένα μήνυμα 2 Σεπτέμβρη. Ντροπή. Τι ντροπή. Λοιπόν, 2 εβδομαδούλες, έτσι γιατί το χρειαζόμαστε. Γιατί πρέπει να γεμίσουμε μπαταρίες. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να σας ξανάρθουμε ανανεωμένοι πίσω. Πρώτα ο Θεός. Σε λιγάκι θα πάμε σε διαφημίσεις, διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα συνεχίσω με την ενότητα σαν σήμερα. Θα πούμε και τα δικά μας. Έτσι όμορφα και ωραία θα συνοψίσουμε για αυτά που μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες εδώ στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες.

νησί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναγυρίσει το καλοκαίρι, αρκεί να είμαστε καλά. Και το καλοκαίρι, να θυμίσω για μία ακόμα φορά, ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Έχουμε ακόμα μπροστά μας το μισό Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, ο οποίος Σεπτέμβρης είναι άκρος καλοκαιρινός μήνας. Μάλιστα, χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση με δύο φιλαράκια και λέω, παιδιά, μην απορρίσετε αν δείτε το Σεπτέμβρη να είναι σαν τον Αύγουστο φέτος στην Άξο. Εν τω μεταξύ, τα ρεπορτάζ πέφτουν βροχή, έτσι, για την Άξο συγκεκριμένα, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο φέτος, ότι ο κόσμος προτιμάει την Άξο για τις ομορφιές της, για τον πρωτογενή της τομέα, τη γαστρονομία της, όλα αυτά τα καλά, τα οποία πρέπει να τα διαφυλάξουμε και να τα προστατέψουμε. Και επειδή λίγο αυτά τα όνειρα τα έχουν δει σε κάποιους άλλους έτσι μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, εννοώ την αύξηση του κόσμου κάθε καλοκαίρι κτλ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ καλή διαχείριση από εδώ και πέρα. Να μην το αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο, γιατί... ξέρετε γιατί. Διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Και ένα ωραίο καφεδάκι για να τσεκάρω λίγο, να δω για περίμενε τώρα. Αυτός ο καφές είναι ελληνικός, είναι σε μια κούπα που γράφει πάνω hello και έχει μια καρδούλα απόξω. Σε ένα γραφείο πάρα πολύ ωραίο και έχει και ένα bonsai, δεν είναι αυτό, τι είναι αυτό το, δεν είναι bonsai, τι φυτό είναι αυτό που έχεις εκεί πέρα στο αυτόνονα, τι είναι αυτό. Πληκτρολόγιο, μπράβο, τακτοποιημένο γραφείο, μπράβο. Κάτι χαρτιά εκεί μιλάμε, είναι τοποθετημένα με απόλυτη ακρίβεια, το ένα με χάρα κατά έχει βάλει. Ο καφές μέσα έχει 1, 2, 3, 4, 5 φουσκάλες. Άμα μου τον αφήσεις λίγο ακόμα έτσι να με λίγη μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα σου τον πω κιόλας. Για να τσεκάρω, βλέπω δρόμο. Με σαγιονάρες θα τον κάνεις το δρόμο, με παντοφλίτσες. Με μπλε πετσετούλα παραβάσκαλα για την παραλία. Τώρα θα γίνει σήμερα ο δρόμος, θα γίνει αύριο ο δρόμος. Σε 3 τέρμενα θα τον έχεις κάνει.

Λοιπόν, επειδή παίρνω αρκετά μηνύματα που μου λένε τι, 2 Σεπτέμβρη, τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό, πού θα πας, τι. Α, ναι. Λοιπόν, δεν θα χαθούμε, θα επικοινωνούμε, ξέρετε τους τρόπους. Social media, θα σας κρατώ ενήμερους. Μην νομίζετε. Όχι, θα σας κρατώ ενήμερους. Και θα ρωτάω βεβαίως πού είστε, τι κάνετε, όλα αυτά τα γνωστά. Η Άννα Τσεκάρο μου στείλε και κοντινή του καφέ. Για να δω τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί μου, που έχει μέσα ο καφέ σου. Είναι σαν μια καρδιά λίγο στραβή. Λίγο κάπως, λίγο... Θέλω, άσαμε να τον δω με λεπτομέρεια. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα, μα πάρα πολύ λίγο. Σαν ηφαίστειο είναι ο καφέ σου, Νονά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλεις.

0: καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός.
1: Επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου, στον κύριο Βασίλη Μέτο από τις Ράχες Φιώτιδας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Και κοιτάς τις πλήγες.
1: Ωπ, τηλέφωνο μισό.
0: Εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

ανάσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Λοιπόν, οι καλημέρες πέφτουν ευρωχή, όπως καταλαβαίνετε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ξανθούλα, στο φίλο μου το Μανώλη, στη Μαρία και το Σταμάτη. Καλέ! Εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος είναι εδώ. Αλλά εδώ είναι η Ευελίνα. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος κολυμπάνε κάπου στα νερά, πάνω εκεί, πάνω στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα. Η Βασιλικούλα λέει είναι στον Πόρο, κάνει τις διακοπές της. Αλλά η Ξανθή, όπως κάθε μέρα, στέλνει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και εδώ μου λέει στον Κινίδαρο και κάτω στη χώρα, στην κυρία Κούλα, στον κύριο Νικηφόρο. Κόσμος και Κοσμάκης. Άμα είναι γλυκός ο άνθρωπος, άμα στάζει μέλι, μα είναι δυνατόν να σου λέει καλημέρα και να μην σου φτιάχνει τη διάθεση? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, Ξανθή μου. Άντε μπράβο, πάρτε κανένα τηλέφωνο να ακούσω κι εγώ καμιά καλημέρα όμορφη σαν αυτή που μου είπε πριν από λίγο η Ξανθούλα. Για να σας καμαρώσω και στα μηνύματά σας. Να τα προλάβω όλα, για κάτσε λίγο, γιατί έχουμε και Viber, έχουμε και Instagram, έχουμε και τι δεν έχουμε.

0: αγαπημένο.
1: Και μιας και έχουμε φτάσει ήδη στα 41 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, για να τσεκάρω λίγο ποιοι γεννήθηκαν μαζί σας. Ξαναλέω, δεν πρόλαβα να ρίξω ματιά, δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου. Ξεκινώ λοιπόν και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 ο Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός, ο οποίος κυβέρνησε την Κούβα ως πρωθυπουργός από το 1959 ως το 1976 και στη συνέχεια ως πρόεδρος από το 1976 μέχρι το 2008. Κάτσε τώρα, γιατί πρέπει να αφήσω για το τέλος πράγματα. Γιάννης Ντουνιάς, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, το 1938 γεννήθηκε. Ο Δημήτρης ο Μαυρίκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1954. Ιάπωνας συνθέτης ο Κότζι Κόντο, το 1961. Χρήστος Χριστοδούλου, Έλληνας κάλαθος φεριστής, το 1961. Και άλλο αφήνω για το τέλος, και άλλο αφήνω για τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Παναγιώτης Μαρκουίζος, Έλληνας αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, το 1980 η γέννησή του. Σεμπάστιαν Σταν, Ρουμάνος ηθοποιός, το 1982. Αφήσα τρεις γεννήσεις για το τέλος.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι άφησα τρία ονόματα, τρεις γεννήσεις για το τέλος. Η μία έρχεται το 1936, όπου σαν σήμερα ένας Έλληνας τραγουδιστής και τραγουδοποιός, πολύ δημοφιλής, λαϊκός, κιθαροδός, τραγουδοποιός, είναι διάσημος κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στον απόδημο ελληνισμό. Το 1936, λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής. Και τι θα μπορούσα να βάλω από τον Κώστα Χατζή? Πολλά, αλλά νομίζω ότι αυτό εδώ τον χαρακτηρίζει απόλυτα.
1: Που γίνεται

0: Εντάξει, παιδιά, παρακολουθώ Τεντόγλου και πεθαίνω έτσι.
1: Στη στιγμή θα το ξεχάσει.
0: Τη μία ξέχασε το μετάλλιο, λέει: «Ω, πολύ τι μπιπ έκανα». Έψαχνε μετά να το βρει εκεί, λέει: «Κάτσε, λέει, να πάω να το βρω, να αυτό. Έχουμε και την απονομή στη συνέχεια». Μετά τον ρώταγε εκεί μία δημοσιογράφος, λέει: «Το μετάλλιο, λέει, αλλά πώς το ξέχασε?» Λέει: «Τι μπορεί να το ξέχασε?» Λέει: «Κοίτα, λέει, κοίταξε, δεν είναι?» Λέει: «Και ελαφρύ». Λέει: «Δεν είναι, είναι», λέει, «ελαφρύ, λέει, σαν πλαστικό είναι, χρυσό, βέβαια, είναι ωραίο», λέει, «έχει ωραίο εδώ πέρα αυτό, ναι». Ωραίο είναι, ωραίο, δεν μπορώ να πω. Ωραίος, καταπληκτικός, Μίλτος.
1: Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
0: Λέει κάτι το τέταρτο, το τελευταίο, έτσι, αυτό το τελευταίο που πήρες, έτσι, μέχρι στιγμής, μετάλλιο, για σένα, όχι, λέει, εντάξει, λέει, και τα τρία καλά ήταν, αλλά, εντάξει, εκπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου. Το δεύτερο όνομα που άφησα, Θάνος Καλλύρης, γεννήθηκε σαν σήμερα 1962, αγαπημένος επίσης, Έλληνας τραγουδιστής, μουσικός.

Επίσης, βλέπω τώρα το ρεπορτάζ με την κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του 15 Αυγούστου. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος σήμερα και αύριο. Με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με κάθε μέσο. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Σεραφίνας και του Λαβρίου βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένες πληρότητες εννοείται στα πρωινά δρομολόγια, κυρίως από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Και μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλοίο Δήλος, το Δήλος, έτσι, που αναχωρεί στις 7:25, το ξέρουμε εδώ αυτό το πλοίο, με προορισμού στην Πάρο, την Άξο και τη Σαντορίνη, καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 96%. Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών, και του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Οι ταξιδιώντες καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στα λιμάνια, βεβαίως ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διαδοχικές αναχωρήσεις, γεγονός που αναμένεται φυσικά να προκαλέσει αυξημένη κίνηση στις εισόδους και στους γυροδρόμους. Εκεί στον Πειραιά χαμός γίνεται. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους και μέτρα από την τροχέα, αστυνόμευση υπάρχει. Αστυνομική παρουσία παντού, εντατικά μέτρα της τροχέας, χαμός. Κορύφωση λοιπόν, και οι τελευταίοι, όχι δεν είναι τελευταίοι, οι ταξιδιώτες αυτοί, οι τελευταίοι του Αυγούστου, θα έλεγα, που όσοι αποφασίζουν να κάνουν διακοπές μέσα στον Αύγουστο, από τις 17 του μήνα θα έχουμε και τα πρώτα κύματα εξόδου προς τα πίσω πια, έτσι, επιστροφής με λίγα λόγια, αλλά και ο Σεπτέμβρης αναμένεται να είναι ένας πάρα πολύ καλός, δυνατός μήνας για το καλοκαίρι, τουλάχιστον για την Άξο φέτος, ή αυτά μας λένε οι επαγγελματίες τουρισμού. Θάνος Καλλύρης λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962, όμως το 1967 γεννήθηκε και ακόμα ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τους Pixlax, και δεν είναι άλλος από τον Φίλιππο Πιάτσικα. Είναι ιδρυτικό μέλος των Pixlax μαζί με τον Μάνο Ξηδού και τον Μπάμπη Στόκα.

0: την πόλη φαρμάκι.
1: Καλώ τη φίλη μου την Αργυρούλα από την Πάρο ακόμα. Και ωραίες φωτογραφίες η Αργυρούλα. Όχι, δεν είναι Πάρος. Πού είναι αυτό, βρες η Αργυρό? Στην Πάρο είναι, μην πεις ότι είναι εκεί στις Λεύκες. Και μια ωραία φωτογραφία με ένα παράθυρο, με βαζάκι, με λουλουδάκια, με καφεδάκι ωραιότατο. Πω, ομορφιές. Αυτή η φωτογραφία με το ποταμάκι, από πού είναι η Ρο, ε?

να την κλείσουμε την ενότητα, γιατί είμαστε ήδη στα 5, ούτε καν 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Σαν σήμερα φεύγουν από τη ζωή ο Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός Χρήστος Βαφέας το 1963. Σκεύος Ζερβός, Έλληνας γιατρός, πατέρας της τηλεϊατρικής, πρωτοπόρος της μεταμοσχεύσης, εθνικός αγωνιστής και πολιτικός, ο Σκεύος Ζερβός έφυγε από τη ζωή το 1966. Δημήτρης Ευσταθίου, Έλληνας τραγουδιστής, στιχουργός και συνθετής του λαϊκού και του ρεμπέτικου και οργανοπαίκτης, έφυγε από τη ζωή το 1996. Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός επίσης, ο Κωνσταντίνος Κονιωτάκης, χρημάτισε βουλευτής Ηρακλείου από το 1963 μέχρι το 1967 και από το 1974 μέχρι το 1977. Το 1991 έφυγε από τη ζωή. Και τέλος, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2010 ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, μεσοεπιθετικός, υπήρξε διεθνής με τις εθνικές ομάδες νέων και ελπίδων, ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Έχασε τη ζωή του το 2010 όταν τον χτύπησε ταχύπλοιο σκάφος ενώ έκανε κατάδυση με ψαροτούφεκο. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα, θα πάμε βέβαια. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων βεβαίως. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ποια είναι η ειδησεογραφία της ημέρας. Συνεχίζει να πρωταγωνιστεί ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα. Είναι στο κόκκινο, όπως σας είπα, η Αττική, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία και Εύβοια, η περιφέρεια Πελοποννήσου, Αργολίδα και Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφερειακή ενότητα Λέσβου. Αυτές οι περιοχές είναι σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5. Κατηγορία κινδύνου 4. Αττική, Πελοπόννησος, Αττική, Κύθυρα. Πελοπόννησος, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Νότιο Αιγαίο, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Είμαστε στην κατηγορία νούμερο 4. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

0: ερώτημα της ημέρας το καθημερινό παραμένει. Τι τρώμε σήμερα? Πέμπτη σήμερα, επαναλαμβάνω. Ψωνίζουμε από τα My Market. Αποφασίζουμε καταρχάς τι θέλουμε ή μπορούμε να αποφασίσουμε και κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα My Market. Διότι περνάς από τα ψυγεία, ρε παιδί μου, βλέπεις διάφορα έτσι πράγματα και λες τώρα τι να κάθομαι εγώ τώρα να φτιάχνω. Άσε ρε παιδάκι μου να πάρω εκεί τα μπιφτέκια εκείνα τα φράτα, τα ωραία, τα έτοιμα. Από κοτόπουλο, από μοσχάρι, για μπέργκερ. Άσε να πάρω εκεί πέρα τα σουβλάκια, τα ωραία, τα μαριναρισμένα, να τα ψήσω, να τελειώνει η ιστορία. Άσε να πάρω εκείνες τις ωραίες τις μπριζόλες που θα βρω. Έχουμε και τον Άξο Σμίτ μαζί μας, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε. Κιμάς, ωραιότατος, ωραίο, αφράτος, αφράτος. Να φτιάξεις, ας πούμε, μακαρόνια με κιμά. Γιατί, ωραίο, πολύ ωραίο φαγητό και σχετικά, όχι σχετικά, εύκολο, εύκολο φαγητό, γρήγορο φαγητό. Μακαρόνια με κιμά. Κάποιοι έχουν γεμιστά, ψυχανεμίζομαι από χθες. Αφήστε τα γεμιστά για αύριο. Φάτε κάτι άλλο σήμερα. Πηγαίνετε να πάρετε έτοιμα φαγητά φτιαγμένα να τα βάλετε στο φούρνο από το My Market. Η εύκολη και η νόστιμη λύση. Και ξεντροπιάζεσαι κιόλας, έτσι. Σου έρχεται κόσμος έτσι χωρίς να το αυτό. Ε? Πας εκεί πέρα στο My Market, τα έχεις έτοιμα τα φαγητά, τα πετάς στο φούρνο. Λουκούμι. Δεν ξέρω αν έχω αλήθεια. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε πανηγύρια το Σάββατο. Πάρα πολλά χωριά της Νάξου. Έχουμε όμως και στη Γαλήνη. Που το έχει προγραμματίσει το πανηγύρι όπως κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Παναγιά Ιαταλιώτισσα. Και εμείς αύριο θα δώσουμε 4 προσκλήσεις, παρακαλώ. Οπότε αύριο από νωρίς, και το τονίζω αυτό, από νωρίς να είστε συντονισμένοι. Στις 8 ακριβώς να έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Και ακόμα πιο νωρίς να έχετε μπει στο Facebook και στο Instagram, διότι θα δώσουμε 4 προσκλήσεις. Πώς? Θα τα μάθετε αύριο. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

9:03 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα, γιατί μου παραπονιούνται οι γαλανάδες. Τώρα, είναι δυνατόν να παραπονιούνται οι γαλαναδιώτες, ότι δεν λέω καλημέρα στο γαλανάδο? Μα είναι δυνατόν. Κάθε μέρα γαλανάδο, γαλανάδο, γαλανάδο. Είναι δυνατόν. Πώς θα γίνει τώρα? Πώς θα γίνει στα μάτι, πώς θα γίνει Στέλιο? Καλημέρα σας. Τώρα που είπα Στέλιο, θυμήθηκα και τον Αγκαρίτη το Στέλιο. Έχουν βεβαίως και οι Αγκαρίτες στο πανηγύρι τους, καθιερωμένα κάθε χρόνο, με Νίκο Οικονομίδη, με Κυριακή Σπανού, ανήμερα της Παναγιάς. Χαμός θα γίνει και εκεί.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Διαβάζω, καθυστέρησε το Blue Star Naxos σήμερα μία ώρα να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είχαμε ενημέρωση από το πρακτορείο, από το Naxos Blue Travel. Η αναχώρηση του πλοίου πραγματοποιήθηκε στις 8 παρατέταρτο αντί για τις 7 παρατέταρτο λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στα ενδιάμεσα λιμάνια προσέγγισης και της αυξημένης κίνησης γενικότερα στα λιμάνια. Η αλλαγή φυσικά επηρεάζει αντίστοιχα τις ώρες άφιξης και αναχώρησης σε Πάρο, Νάξο, Ηρακλία, Σχοινούσα και Κουφονήσι, καθώς και την τελική άφιξη στα Κατάπολα στην Αμοργό. Οι επιβάτες εννοείται ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε αλλαγή των εισιτήριων τους. Η επιβίβαση πραγματοποιήθηκε κανονικά με τα εισιτήρια που είχαν εκδοθεί. Άρα λοιπόν έφυγε το πλοίο από τον Πειραιά στις 8 παρατέταρτο αντί για τις 7 παρατέταρτο. Στην Πάρο θα φτάσει στις 12 παραπέντε. Στην Άξο θα είναι 1 παρα 5, στην Ηρακλία θα φτάσει 2 και 10, στη Σχοινούσα στις 2.30, στο Κουφονήσι 3 και 4 και τελικά θα φτάσει στα Κατάπολα στις 4 και 4 με καθυστέρηση λόγω της κίνησης που υπάρχει στα λιμάνια αυτές τις μέρες των νησιών μας. Εννοείται ότι όσοι ταξιδεύετε πρέπει να είστε στην ώρα σας, έτσι, εσείς ούτως ή άλλως μη μου το καθυστερήσετε, διότι η κίνηση μπορεί να φέρει και, τέλος πάντων δεν ξέρω, η κίνηση στους δρόμους γενικά, ακόμα και εδώ στα νησιά, μην αργήσετε να φύγετε για να πάτε στο πλοίο, στο λιμάνι. Κίνηση πολύ στο οδικό δίκτυο, γενικότερα και των νησιών μας.
1: Για μου την καημένη, έχω μια μέρα δροσερή.
0: Ποτηλιάρισμα.
1: Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Λοιπόν, όντως παίζουν γεμιστά σε ένα σπίτι φιλοτίτικο. Σου λέει, αφού δεν ήρθες χθες να φας, έχουμε και σήμερα γεμιστά. Μα, κακό που μας έκανες, αίμα. Και επίσης, για κάτσε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο. Πριν από λίγο, περίμενε. Γερσανιώτικο το φαΐ αυτό. Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο από την πτηνοτροφική Νάξου. Και το έχει φτιάξει η Μανούλα η Αγερσανιώτησα. Άρε, χρυσοχέρα. Αυγουλάκια φρεσκότατα έχουμε, πτηνοτροφική Νάξου. Κολοκυθάκια ωραιότατα έχουμε τον μπαξέ μας ή αλλιώς έχουμε πάει στο My Market που παίρνουμε τα κολοκυθάκια από μπαξέδες δικούς μας. Ναι, μόλις τα κολοκυθάκια τώρα είναι με κοιμά να υποθέσω, έτσι. Ναι, με κοιμά θα είναι, με τι θα είναι, αυγολέμονη. Πού είπες ότι είναι το σπίτι?
1: Μου γελάς.
0: Περάσω μια βόλτα από το Γερσανί. Να πάω και στα κτήματα εκεί που βόσκουν οι κοτούλες.
1: Είναι μικρά.
0: Να φάω και κολοκυθάκια,
1: Μου λες, χωρίς πέρα, πώς θα πετάξεις, πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις, για να γίνουν όλα όμορφα, μαγικά.
0: Λοιπόν, άλλοι δύο καφέδες ελληνικότατοι βλέπω εδώ, για κάτσε λίγο τώρα. Βγάλε τα φλιτζάνια, παιδί μου, από πάνω να σας τα διαβάσω.

0: καρδιά μου την κλειμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Μου λένε τα παιδιά από την πολιτική προστασία, εσείς θα χορεύετε, λέει, το 15 Αύγουστο και εμείς θα σας προσέχουμε. Αυτά είναι τα παιδιά, οι εθελοντές μας. Αυτοί είναι παιδιά.
0: Μες της καρδιάς μου τη γιορτή. Μες της καρδιάς μου τη γιορτή.
1: Μέρες δροσερές, εντάξει, δροσούλα έχουμε παιδιά, μην παραπονιόμαστε, το βοριαδάκι βοηθάει, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για κάτσε να ρίξω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα να δω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ω, μια ωραία φωτογραφία στην Καθημερινή με την έκλειψη. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Είναι λίγο σκιαχτική βέβαια. Στην Καθημερινή διαβάζω φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών. Πώς διαβάζετε αυτό τώρα, UAV, έτσι θα το πω. Να ένα ρεπορτάζ επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Οι αγρότες θερίζουν και το βράδυ, συνέπεια των καυσώνων. Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, από την Ισπανία και τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αγρότες μεταφέρουν πολλές εργασίες όπως ο θερισμός, η άρδρευση και η σύτηση των ζώων μετά τη δύση του ηλίου ή πολύ νωρίς το πρωί. Επίσης, οι καύσωνες δεν αλλάζουν μόνο το ωράριο, αλλά και τις περιόδους σποράς και συγκομιδής. Φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα και τα μελτέμια έφεραν, λέει, φθηνότερο ρεύμα. Δεν είναι σύνηθες, αλλά τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα έχει από τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, στη χονδρική αγορά. Καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων αυξήθηκε η φθηνή παραγωγή από τα αιωλικά πάρκα. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας στη χώρα μας διαμορφώθηκε χθες στα 104,46 ευρώ και σήμερα υποχώρησε στο χαμηλό για την εποχή επίπεδο των 95,81 ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές της Δυτικής Αττικής και πλέον το αρμόδιο τμήμα δασικών χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου προχωράει στο επόμενο στάδιο για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική που αναμένεται σύμφωνα με το Υπουργείο να ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Θωράκιση, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση και ελπίζω να τα καταφέρουν γιατί. Εντάξει, τώρα κάηκαν οι περιουσίες των ανθρώπων. Εντάξει, μην πλημμυρίσουν κιόλας. Το βουνό κι οι δυναμίτες της ψυχής μου σπάν την πέτρα που εγώ να τρέξω ξεκινώ. Να τι καφέδες, για να τσεκάρω για περίπου. Καλά, εντάξει, τώρα αυτοί οι καφέδες είναι δάσκαλος, δεν το συζητώ. Να το και ο κατηφές στη μέση, ο κίτρινος κατηφές. Αυτά είναι τα όμορφα. Θα έρθω στην αυλή να πιω καφέ. Μου λέει ναι, να έρθεις. Λέω κάτι φες. Χάλα η Δέσποινα να βρει κάτι φες. Βλέπω όμως το φλιτζανάκι το μπροστινό. Θα πάρουμε λεφτά, ε. Θα πάρουμε λεφτά. Πιανού είναι ο καφές ο μπροστινός.

Με ρωτάει ο Νίκος, λέει, δηλαδή τον επόμενο λογαριασμό θα τον πληρώσουμε πιο φτηνά. Να γελάσω τώρα, θες τώρα να βάλω τα γέλια. Στον αέρα, στον αγέρα, θες. Τώρα επίτηδες το κάνει αυτό το ραντάρ. Α, είναι με ριζάκι. Α, τα κολοκυθάκια είναι με ριζάκι και ξεχωριστά του αυγολέμονο. Όποιος θέλει βάζει. Όπου η αγερσανιώτισσα είναι όλα τα λεφτά. Όπο, πο, πο, πο. Χρυσοχέρα σου λέω. Εδώ ο Νίκος μου στέλνει τον καφέ του, ο οποίος είναι με μια ωραιότατη φραπεδιά. Να στον πω και σένα τον καφέ. Μπορώ να πω και τον φραπέ. Βλέπω δρόμο και για σένα και μάλιστα σε παραλίες. Έτσι σε αυτό, ναι. Σε παραλίες για να... όχι για μπάνιο. Για έλεγχο.

Με τις αγιονάρες, Νονά, θα πας στην παραλία. Πού θα πας με τις αγιονάρες? Και προσοχή, διότι είναι ύπουλα πράγματα αυτές οι αγιονάρες, ε. Ειδικά αυτές οι διχαλωτές. Δεν έχεις δει, λέει, τη ζωή να περνάει από μπροστά σου εάν δεν έχεις μπουρδουκλωθεί σε σκαλιά με σαγιονάρες. Πρόσεχε το νου σου, τα μάτια σου, 400, πρόσεχε.

Εν τω μεταξύ διαβάζω τα θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση λέει προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σύντησης. Αχα. Λέτε να ακούσουμε και επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, σε όλα τα νησιά. Έλα, έλα με τα ανεκδοτά σου, Στουρνάρα, πρωί-πρωί. Έλα, έλα, έλα, σύνελθε. Σε επαναφέρω στην τάξη, Στουρνάρα. Λέτε να μας κάνει καμιά έκπληξη ο Πρωθυπουργός, λέτε. Λέτε να μας κάνει καμιά έκπληξη ο Πρωθυπουργός, λέτε.

λοιπόν, το ψάξα να το βρω. Τι είναι αυτή η κάρτα σύντησης? Το μέτρο λί που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η κάρτα σύντησης. Εξετάζεται αύξηση από 6 ευρώ στα 10 ευρώ ημερησίως. Ένα αίτημα που παρέμενε στο σιρτάρι εδώ και 20 χρόνια. Και πλέον έχει κατατεθεί ως κοινή απέτηση εργοδοτών και εργαζομένων με κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση. Το μέτρο ενισχύει άμεσα το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως 300 ευρώ κάθε μήνα, ειδικά σε περιόδους υψηλής ακρίβειας στα τρόφιμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να προσελκύσουν προσωπικό χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μη μισθολογικό κόστος με εισφορές ασφάλισης. Επίσης, εκτός από αυξήσεις μισθών και μειώσεις κρατήσεων για οικογένειες με παιδιά, δεν πρέπει να αποκλειστεί και κάποιο μέτρο έκπληξη, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, αντίστοιχο με εκείνο που δόθηκε τον Απρίλιο. Τώρα δεν καταλαβαίνω αυτή η πολιτική των επιδομάτων. Αποδίδει ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ τώρα σε τι βαθμό. Ξέρω εγώ τώρα, περιμένω να δω εάν θα ανακοινωθεί κάτι για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, όχι σε κάποια νησιά. Όχι η Αστυπάλαια μέσα και η Αμοργός έξω, δίπλα-δίπλα τα νησιά, για παράδειγμα. Περιμένω εάν θα ανακοινωθεί κάτι για να βελτιωθεί τουλάχιστον αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο και να πληρώνεται στην ώρα του, λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ ξέχασα να δω ποιο χρονικό διάστημα πληρώνεται αυτές τις μέρες. Νομίζω πληρώνεται το τελευταίο μέρος, κομμάτι του 2025, τελευταίο τρίμηνο. Νομίζω και έχουμε 25. Και έχουμε, κοντεύει να φύγει και το 26, Για εισιτήρια που εκδώσαμε ένα χρόνο

καφεδάκι μου πάντως το πήρα από τον φούρνο Λαγογιάννη, εκεί που πηγαίνω κάθε μέρα τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, διότι θες να πιεις καφέ το πρωί να ανοίξουν τα ματάκια σου και πρέπει να πιεις καλό καφέ, όχι αστεία πράγματα. Είναι η Ειρήνη εδώ και η Ανούλα στο φούρνο Λαγογιάννη στη χώρα, απέναντι από το νοσοκομείο μας. Ξέρουν και τι καφέ πίνω, οπότε με το που μπαίνω μέσα βρε καλό στη μαντό του καφέ σου. Τον καφέ, μάλιστα τον καφέ με τον καφέ μου. Βάλε και σε μια σακουλίτσα εκεί 3-4-5 κρουασανάκια. Τώρα τελευταία έχω βάλει στο μάτι αυτά τα cinnamon. Αυτά που σας έχω πει ότι γεννήθηκαν στο χωριό μου στη μαγευτική Δάβλια Βιωτίας, με αυτά μεγαλώσαμε. Τα πήρε και ο φούρνος Λαγογιάννη, τα τελειοποίησε και μας τα προσφέρει κάθε μέρα. Cinnamon, να πάτε να του ζητήσετε ή πιστουρνάρα να μου δώσει cinnamon. Βεβαίως. Είναι αυτά τα ωραία τα πράγματα που έχουν, ρε παιδί μου, από κάτω είναι κάτι σαν κρουασάν. Η κανέλα πρωταγωνιστεί, εννοείται. Έχουν από πάνω μία κρέμα που επίσης πρωταγωνιστεί η κανέλα και από πάνω έχουν ένα μεγάλο κομμάτι σοκολάτα. Όχι λιωμένη σοκολάτα, πραγματική σοκολάτα. Κομματάρα σοκολάτα δηλαδή. Αυτό. Δεν το συζητώ για τα σιροπιαστά του στα αγγλικά. Κάτι ραβανί, κάτι μπακλαβάδες, κάτι άλλα αυτά. Σοκολατόπιτα, παιδιά. Η σοκολατόπιτα. Βρέθηκαν. Καλά για τα αλμυρά, γραβιερόπιτες, τυρόπιτες σε όλες τις εκδοχές, σπανακόπιτες, πατατόπιτες και νηστίσιμα και όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι και νηστεία τώρα μέχρι τις 15 του μήνα. Ο χαμός, δεν ξέρεις τι να πρωτοφάς. Εσύ λέει εντάξει ρε παιδί, εμείς τη δυσκολέψουμε και λίγο. Για κάτσε να δω Νίκο. Νίκο, τι έφαγε σήμερα? Μπα, όχι, πού Νίκο?

0: Νίκο μου, χθες το βράδυ γύρω στις 11.30 ήμουνα δεύτερο συννεφάκι δεξιά και δεν κατάλαβα τίποτα. Τι έκανε, πού είχε διακοπή ρεύματος?
1: Του είπα, παπούλη, τι ζητάς εδώ? Δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε, τέκνον κάνεις μεγά λάθος. Εδώ είναι ο φως.
0: Δεν τσέκαρα και το τις ηλεκτρικές συσκευές, α, στη χώρα, ε, μα πώς, αφού εγώ είμαι γαλαναδιώτησα πια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τσεκάρω τις συσκευές, γιατί τηλέφωνο, Στέλιος Μαρούλης. Βέβαια, ό,τι πάει στραβά, Στέλιος Μαρούλης. Αν και δεν θα πάει στραβά, αν έχεις συσκευές, μίλε. Αν έχεις συσκευές που τις έχεις αγοράσει από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, τίποτα δεν θα πάει στραβά. Στο λέω να το ξέρεις. Στις καλύτερες τιμές, οι καλύτερες συσκευές, ο καλύτερος εξοπλισμός για την κουζίνα σου και όχι μόνο.
1: Κοίταξε γύρω του στεγνού.
0: Και για το μπάνιο σου, πλυντήρια. Και για το χώρο σου γενικότερα, air condition. Ψήξη θέρμανση. Ενεργειακά που δεν καταναλώνουν πολύ ρεύμα, διότι και αυτό κι αν είναι σοβαρό. Στα μέτρα σου ακριβώς, γιατί σου παίρνουν τα μέτρα μόλις μπαίνεις μέσα στο κατάστημα. Τι ακριβώς θες, για πού το θες το air condition, πώς είστε μέσα στο σπίτι, πόσες ώρες μένετε μέσα στο σπίτι και σου δίνουν αυτό που πρέπει να πάρεις. Τίποτα περιττό, τίποτα λιγότερο.

Λοιπόν, βλέπω εδώ έτσι σχόλια από τον προπονητή του Τεντόγλου, του Μίλτου. Ο Γιώργος Πομάσκι, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του και έχει καθοριστική συμβολή φυσικά στις τεράστιες επιτυχίες του Έλληνα πρωτοαθλητή. Μετά λοιπόν το νέο θρίαμβο του Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπου κατέκτησε εννοείται το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο μήκος. Ο προπονητής του μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων. Το δούλεψε, λέει, πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματος του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%. Για το εάν είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό του ο Μίλτος, πηγαίνοντας προς το στάδιο του τελικού, είπε ότι είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τους ενοχλεί. Και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, ούτε τον έβλεπε τον αέρα. Πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο. Απλώς εμείς ψάχνουμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω, του έλεγα χαλάρωσε. Μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε. Τώρα για το αν το περίμενε όταν ανέλαβε το Μίλτο ότι θα έφταναν στα 4 χρυσά ευρωπαϊκά, είπε με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι επειδή ήταν πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά. Και με αφορμή το γεγονός ότι ο Μίλτος ξέχασε το μετάλλιο του μετά τη νίκη, ρωτήθηκε αν του έχει συμβεί να ξεχάσει κάτι πηγαίνοντας στην προπόνηση και απάντησε σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, δίνει σημασία στην ουσία και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει. Η ουσία ήταν ότι πήρε το χρυσό. Η ουσία ήταν ότι έκανε το καλύτερο άλμα. Αυτή ήταν η ουσία. Αυτή δεν την ξεχνάει ο Μίλτος. Το μετάλλιο μπορεί να το ξέχασε.

μεταξύ. Ωραία, με αυτά και με αυτά, να τα τρία λεπτά πριν από το και μισή της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα σας πάω με ένα τραγούδι από τα παλιά, έτσι τα όμορφα. Καλοκαιρινό. Θα πάμε σε διαφημίσεις, βρε, καλό στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

λέει για τις καρέκλες. Ψάχνω καρέκλα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε μια ανάρτηση που έκανα. Ψάχνω καρέκλα να μου ταιριάζει. Η φίλη μου η Μάρο βρήκε. Βρήκε. Τι εννοώ καρέκλα να μου ταιριάζει. Έχετε δει σε αρκετά σημεία έτσι, σε διάφορα. Είναι τη μόδα αυτό και μου αρέσει αυτή η μόδα. Στις καρέκλες, στην πλάτη από τις καρέκλες, σε διάφορα έτσι μαγαζιά, να γράφουν διάφορα συνθήματα, στιχάκια και ούτω καθεξής. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό, το έχω κάνει. Yes. Η Μάρο λοιπόν τη βρήκε, να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Αγαπάμε, Μάρο. Μας λείπει ο Κέβιν φέτος. Καλημέρα στη μαμά Ελένη, καλημέρα κυρία Κουλά. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη, στην κυρία Κυριακή, στην κυρία Μαρούσα,

0: παρακαλώ στη Βαγγελίτσα της Αντωνία Βιβί. Αντώνη. Παντελή Εγκαρές. Αντώνη, άλλος Αντώνης, ο Νότης. Ειρηνο Παρασκευούλα, καλημέρα. Ήθελα να ξέρω πού το έκαψες χθες. Ωραία η τούρτα, ωραία. Για πες, σοκολάτα, βανίλια, τι ήταν. Καλώς στη Γιώτα από τον Περίβολο. Καλημέρα στη Σύφνο, στη Γεωργίτσα και στην κυρία Μαργαρίτα και στον Παπαγιάννη. Στη Σύρο, στην Αρχόντισσα, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Αρχόντισσα η Σύρος. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, και το κάψανε χθες το βράδυ από ό,τι μου λέει η Ειρηνο Παρασκευούλα. Να είστε καλά και του χρόνου. Και η τούρτα ήτανε σοκολάτα. Με πέτυχες, Ειρηνο Παρασκευούλα. Διότι αν δεν είναι σοκολάτα, υπάρχει πρόβλημα. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, λέει, στο ντουλάπι μισή σοκολάτα. Είναι δυνατόν να ανοίξεις σοκολάτα, να φας τη μισή και την άλλη μισή να την βάλεις στο ντουλάπι? Μα είσαι, έχεις θέμα, δεν. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρόβλημα να το ψάξεις, πρόβλημα. Όποιος το κάνει αυτό να το ψάξει. Ειρήνο Παρασκευούλα μου, μπράβο, μπράβο. Φαντάζομαι δεν έμεινε τίποτα. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Τα πιτσιρίκια όπως καταλάβατε. Καλημέρα Κωνσταντίνα και Μαρία, τα διδυμάκια παιδί μου. Τριάντα Φιλίτσα και ο Γιάννης και ο Βασίλης του Μιχάλη. Μέλανες, Μαρία Παρασκευή, δύο Φλόρες και Μανώλης. Σύρος, Γιάννης. Σαντορίνη, Αντωνάκης και Δαβιδίτσα. Φίνα, Άντζελα. Δημητράκης του Νίκου και της Νέλης. Και της Μαρίας τα παιδιά, η Κωνσταντίνα, ο Παναγιώτης και ο Γιάννης. Η Μυρτούλα, η γειτόνισά μου, η Γαλαναδιώτισσα. Με τα ροζουλιά της. Φωτεινούλα, η ζωγράφος, η Εγκαρίτισσα. Ειρηνούλα, η χορευταρού που μαζεύει τα αυγουλάκια, τα έχουμε πει, από την κτηνοτροφική Νάξου. Η Αγερσανιώτισσα. Ο Βασίλης και ο Αριστίδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεχτής, ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικής. Τα Τριβιμάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα αγοράκια τα όμορφα. Η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. Ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας του Στέφανου, καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη, τη μονεμβασιώτησα. Ο Γιάννης, ο Θοδωρής Εφραίμ της Σοφίας, ο Κωνσταντίνος, ο Μάνος και η Ευελίνα και οι φίλοι του η Βασιλικούλα είναι από το Γέρακα. Τώρα τα έχουν μοιράσει λίγο. Η Ευελίνα είναι εδώ στην Άξο. Ο Κωνσταντίνος και ο Μάνος είναι στην Πρέβεζα και η Βασιλικούλα είναι στον Πόρο.
5: Είναι ράιδο ζουν στους μύθους και στα παραμύθια.
0: Η Μαρικέτη και ο Ανδρέας της Τζίνας. Ο Δημήτρης της Φελίσιας. Ο Λάμπρος και ο Γιάννης τα άλλα διδυμάκια του Νικόλα. Ο Κωνσταντίνος ο Σπάιντερμαν και ο Αντώνης του Νίκου και της Εμμανουέλας. Η Σταυρουλίτσα του Ανδρέα και το Μελινάκι του Άλεξ. Ναι. Ο Γιάννης ο Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης. Ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη. Η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή, ο Γιωργάκης της οικογένειας Λαγογιάννη. Ο Μιχάλης και ο Θοδωρής τα Μαυροτσούκαλα έχουν κάνει πόσα μπάνια. Ου! Καλημέρα Φιλιάνα, η μαμά. Τα παιδιά της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και φυσικά το μικράκι, το μορφάκι, το κοριτσάκι, το μαυριδεράκι, το ομορφούλικο, πανέμορφο, που λίγες μέρες πριν, ένας μήνας παιδί μου, ήρθε στη ζωή και μας χαμογελάει κάθε μέρα. Ναι, των βορείων προαστίων της Αθήνας. Βουπού! Αυτά λοιπόν, να τα και τα πιτσιρίκια. Περιμένω πώς και πώς. Εγώ, τώρα τα πιτσιρίκια δεν ξέρω. Νομίζω στις 11 ξεκινάνε τα μαθήματα. Τα σχολεία ανοίγουν. Να τους λέω καλημέρα στην ώρα τους. Δηλαδή με το που ανοίγω το μικρόφωνο το πρωί, 8 και 5, 6, πριν μπουν στις αίθουσές τους, την καλημέρα στα πιτσιρίκια. Πώς θα γίνει, παιδιά, πώς θα γίνει. Οι καλές συνήθειες

Πληροφορία χωρίς χρέωση. Στις 11 θα γίνει ο αγιασμός, στις 14 πρώτη μέρα σχολείου. Δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα ξεκινάνε τα σχολεία, ετοιμάζονται και οι εκπαιδευτικοί σιγά σιγά, κάνουν τις τελευταίες έτσι, διακοπές τους αυτό να χαλαρώσουν εδώ. Μετά σηκώνουμε μανίκια και πάμε.

0: Εντάξει, το τραγούδι το συγκεκριμένο ακούγεται παντού φέτος, όπως ξέρετε, όπως γνωρίζετε, όπως έχετε ακούσει κι εσείς. Αλλά αρέσει η Τεντόγλου, δηλαδή πραγματικά να σε χαίρε τη μάνα σου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το παιδί, δεν υπάρχει.
1: Ρε, το βγάλα. Το βγάζω και πάω και το κουμπάω και στο πάγκο που ήταν τα άλλα τρία μετάλλια. Ωραία. Το κουμπάω και βασικά ούτε καν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να το πάρω για να προχωρήσω στη μεικτή ζώνη κλπ. Και απλά βάζω, ξέρω εγώ, τα ρούχα μου και δεν είχε φεύγω. Και μετά πάλι καλά το θυμήθηκα. Δημήθηκε και στη μεικτή ζώνη που μου το έπανε από την ΕΡΤ. Πού είναι το μετάλλιο, μου λέω, έρχονται με το μετάλλιο.
2: Πάλι καλά, γιατί τα μέναμε χωρίς μετάλλιο.
0: Εντάξει, Μίλτος Τεντόγλου, καταπληκτικός, αυθόρμητος. Μπράβο, άντε και στα επόμενα, βρε Μίλτο, άντε και στα επόμενα. Άνετος, παιδί μου, ακομπλεξάριστος.

και στην Κεραμωτή έχουν διοργανώσει χορό στις 14 του μήνα, δηλαδή αύριο. Ο Σύλλογος Κεραμιωτών Νάξου, διαβάζω, ο Τίμιος Σταυρός, διοργανώνει και φέτος τον καθιερωμένο καλοκαιρινό χορό του την Παρασκευή 14 του μήνα στο προάβλιο του σχολείου της Κεραμωτής. Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί στις 9, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ακόμα μια γνήσια νησιώτικη βραδιά από εκείνες που έχουν κάνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Το μουσικό μέρος της βραδιάς αναλαμβάνουν τα αγαπημένα Βερικοκάκια και το συγκρότημά τους. Ο Γιάννης ο Βαρύκοκος, η Ειρήνη Βερικόκου και ο Άρης Βαρύκοκος, τρία πρόσωπα που υπηρετούν την νησιώτικη μουσική με ζωντάνια και αυθεντικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις γιατί για χορό, για κέφι, μέχρι το πρωί μην ξεχάσετε να πάρετε γυαλιά ηλίου μαζί σας. Και ο Δημήτρης Φυρογέννης μαζί τους θα συμπληρώσει το μουσικό σχήμα της μεγάλης καλοκαιρινής βραδιάς. Όμορφα και ωραία λοιπόν. Πάμε Κεραμωτή. Πάμε Γκαρές με Νίκο Οικονομίδη και με Κυριακή Σπανού. Πάμε Γαλήνη που έχουμε και προσκλήσεις αύριο. Έλα παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Αύριο σας θέλω εδώ νωρίς. Να μπείτε στο διαδίκτυο. Να μπείτε να δείτε τις αναρτήσεις μου το πρωί, διότι αύριο θα δώσουμε 4 προσκλήσεις για το πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο από τον Σύλλογο εκεί, τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Παναγιά Ιαταλιώτισσα. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1991, μετράει χρόνια δράσης, έτσι, μπράβο, μπράβο. Το μουσικό μέρος της βραδιάς, έτσι, εκεί θα πρωταγωνιστήσουν ο Λευτέρης ο Βαζέος και ο Μιχάλης ο Λιαγούρης, δύο καλλιτέχνες με ισχυρή παρουσία στα νησιώτικα και λαϊκά γλέντια. Μαζί τους ο Στέλιος ο Κλουβάτος, ο Βασίλης ο Κλουβάτος, ο Νίκος ο Γκούφας, ο Μπιλάκος. 15 Αύγουστος, σταθερή αξία, έτσι, η Νάξος για τις γιορτές, για τα πανηγύρια. Αύριο ξαναλέω 4 προσκλήσεις δικές σας. Τώρα ποιος θα τις κερδίσει θα δείτε αύριο. Να πω ότι η είσοδος κοστίζει 10 ευρώ. Διατίθεται και χώρο στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Και όπως σημειώνεται και στο κάλεσμα του Συλλόγου, το ραντεβού μας είναι ένα και είναι στις 15 Αυγούστου. Η Γαλήνη φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει για ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Εγώ λέω να βρούμε χρόνο και όσο μπορούμε να πάμε στα πανηγύρια του νησιού μας. Άρα δίπλα στις Αγκαρές Νίκος Οικονομίδης Κυριακή Σπανού. Χαμός θα γίνει και φέτος, με τους Αγκαρίτες να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για μία ακόμα χρονιά. Και εμείς θα χορεύουμε. Καλά να είμαστε, όρεξη να έχουμε, σιγά μην δεν είχαμε όρεξη. Προσοχή μεγάλη, γιατί θα γίνεται χαμός, παιδιά, σε όλα τα χωριά της Νάξου. Προσοχή μεγάλη στο δικό μας δίκτυο. Και προσοχή μεγάλη κιόλας όσοι καπνίζουν, προσοχή τα τσιγάρα σας. Προσοχή. Δεν πετάμε αναμένο τσιγάρο για κανέναν απολύτως λόγο. Για κανέναν. Σήμερα το βράδυ ξαναλέω πάμε Δανακό, Πάμε Δανακό, διότι έχουμε πάνω βλάχο. Στη βρύση του Δανακού η ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Τρέξτε να προλάβετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη σε ένα μαγικό σημείο στην Άξο, στο Δανακό, στη Βρύση. Ο σπουδαίος ηθοποιός, τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος θα μας χαρίσει μια ξέχαστη βραδιά. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά τα σπουδαία στα 45 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και να σας καλέσω αύριο στην τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, γιατί θα τα ξαναπούμε, ξαναλέω. Προσέξτε καλά, μην με ρωτάτε μετά που είσαι. Όποιον πιάσω αδιάβαστο, θα του βάλω απουσίες για όλη την επόμενη χρονιά, η οποία θα ξεκινήσει στις 2 Σεπτέμβρη.

Βεβαίως είμαι αυστηρή, διότι απουσίες για όλο το χρόνο, από τις 2 του Σεπτέμβρη, για όποιον με ρωτήσει μετά τον 15 Αύγουστο, πού είσαι Μαντώ, γιατί δεν είσαι στον αέρα. Προσέξτε καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν άκουγε. Φωνάζω μια εβδομάδα τώρα, λέω. Την Παρασκευή είναι η τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που θα με ρωτήσει δεν άκουγε. Θα σας πιάσω. Σαν το δρακουμέλτο από τώρα. Καταραμένος.

Ευλαμπία, ευλαμπία. Αχ, ευλαμπία. Λοιπόν, συνεχίζω. Κάτσε να κάνω ένα refresh. Να δω. Εννοείται ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δεν τα διάβασα όλα. Μην νομίζετε ότι δεν το έχω, ότι τα ξέχασα. Απλά είπα να σας αφήσω να βλέπω. Πολύ ωραίες φωτογραφίες από την έκλειψη, παιδιά. Μάλιστα στα νέα, έβλεπα πριν από λίγο και λέω κάτσε, αυτό θα το μεταφέρω. Ένας Έλληνας που βρέθηκε στην Ισπανία μεταφέρει το πώς έζησε την έκλειψη. Τα 2 λεπτά που έσβησε ο ήλιος, όλοι όσοι την είδαμε να τριχιάσαμε. Αυτό λέει ο κύριος Φαρμακόπουλος, αυτός είναι ο Αντώνης Φαρμακόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στην Ισπανία. Το φαινόμενο, να θυμίσω, δεν έγινε ορατό από την Ελλάδα. Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου, ορατή από τη χώρα, θα είναι, λέει, το 2081. Εμείς θα τη δούμε από αλλού.

Και στον ελεύθερο τύπο βλέπω μια καταπληκτική φωτογραφία. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Άκου τώρα, άκου. Υποχρεωτικό μάθημα ρωσικής ιδεολογίας στα σχολεία του Ντονμπάς. Υποχρεωτικό μάθημα ρωσικής ιδεολογίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Άνω των 60 ετών το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσες. Η θάλασσα θερμαίνεται και γίνεται τροπική. Λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι, μπλε καβούρια εισβάλλουν στη Μεσόγειο.

Πάνος Πυροβολάκης, λοιπόν, αν η αγάπη... Και αυτό νομίζω έντυνε τους τίτλους κάποιας ταινίας, αν δεν κάνω λάθος. Πάω στα ισόγεια ρεύματα της οδού Πάπα Βασιλείου, γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, αυτό είναι το τραγούδι.

κιλά, κιλά, κιλάκι με τις κακές λεξούλες. Λογοκρισία. Πουνέκοψα, πουνέκοψα.

φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα. Και δεν θα κλάψω, κούκλα μου, τη μαύρη μου τη μοίρα. Και ούτε θα στραχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέτος, ουδής πλέον αχάριστος.

Αν δεν τα τρώει το κατόνι, αυτά τα σκουλικιάρικα. Α, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να κάνω το refresh μου εγώ τώρα, να σας πω λιγάκι αν έχουμε τίποτα αυτό, τίποτα συνταρακτικό, τίποτα που γίνεται στην Ελλάδα, και ελπίζω αν έχουμε συνταρακτικό να είναι ευχάριστο, να μην είναι δυσάρεστο. Βέβαια αυτό σπανίζει. 2017. Εδώ οι αποκαλύψεις για την φυγάδευση του Τραμπ από την Τουρκία. Στο 1987. Ένα αδιανόητο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δεν ξέρω αν το έχετε δει. Ένας οδηγός βιντεοφόρου, ο οποίος προσπερνάει πάνω σε στροφή και στο τσακ τη γλίτωσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προφανώς έχει κάμερα μπροστά στη μηχανή του. Προφανώς δεν κρατάει την κάμερα και την έχει μπροστά στη μηχανή του για κάποιο λόγο. Είδε το χάρο με τα μάτια του άνθρωπος, ενώ πήγαινε κανονικά στη λωρίδα του. Είδε ένα βιντεοφόρο που επιχειρούσε προσπέραση να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Έκανε λιγμό ο άνθρωπος με τη μηχανή. Δεξιά, δεξιά, δεξιά στο δρόμο. Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή, εντάξει. Επίσης, Ελλάδα και Ιταλία, η μεγαλύτερη εξάπλωση του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Υπάρχει και το ρεπορτάζ με τους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα. Μιας και μιλάω για Δυτικό Νείλο, για κουνούπια κτλ. Να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού και γρήπης τύπου Α. Πάρα πολλά κρούσματα. Στα νησιά, έτσι. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Και καλό θα ήταν, λέω εγώ τώρα, όσοι θα μπείτε σε πλοίο, να φορέσετε μια μασκούλα. Δεν κάνει κακό. Όχι, καθόλου κακό δεν κάνει. Σε κλειστό χώρο μέσα, με συνωστισμό και τέτοια πράγματα. Μασκούλα, γιατί δεν μας παίρνει τώρα να αρρωσταίνουμε. Δεν υπάρχει λόγος, ε. Σήμερα μου είναι πίσω από ένα χειριστήριο. Το τι άλλα να ήταν το γυμναστήριο. Αντί για gaming, κρυφτό στο άδειο κτίριο. Αυτά. Δεν περιγράφω άλλο. Ακολουθεί ο κύριος Τριανταφύλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο. Και μετά θα επανέλθουμε 2 Σεπτεμβρίου. 2 Σεπτεμβρίου, όχι πρώτη. Την πρώτη θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Γιορτάζουμε. Εμείς εδώ ραδιοφωνικά θα γιορτάσουμε στις 2 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Να προσέχετε πάρα πολύ. Να μην ξεχνάτε χαμογελάκι, παρακαλώ, φραγκόσικο το απόγευμα στη μαγική αυλή τη Δροσερή και φαγητό εξαιρετικό. Αυγουλάκια για ό,τι φτιάξετε, είτε είναι γλυκό είτε είναι αλμυρό από την πτηνοτροφική Νάξου, που τα βρίσκετε τα αυγουλάκια σε επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και σε Νάξο. My Market για τα ψώνια σας. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών για τις συσκευές σας από τη Μήλα της Νάξου, το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη, και φούρνος Λαγογιάννη για κάθε στιγμή της ημέρας. Γιατί, κάτι θες να φας, ρε παιδί μου, κάτι κάνει και ζέστη, θες και ενέργεια, φούρνος Λαγογιάννη σου λέω. Και να μην ξεχάσετε αύριο το πρωί να συντονιστείτε νωρίς, γιατί θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο θα κληρώσουμε 4 προσκλήσεις για το παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη που θα γίνει το 15 Αύγουστο με Λευτέρη Βαζέο, με Μιχάλη Λιαγούρη από τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Γαλήνης. Να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε πάρα πολύ, να μην ξεχνάτε χαμόγελο, ζακετούλα το βράδυ γιατί ψύχρα έχει, τις επόμενες μέρες θα πέσει και η θερμοκρασία λίγο. Και ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα εδώ δώσατε το παρόν όπως κάθε μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

you. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Εδώ, από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα. Για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. 101,3 FM, η μαγική, η δική σας συχνότητα. Συντονισμένοι στο σταθμό του Μαρούλη, συντονισμένοι στο σταθμό της Αξάς μας. Και μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες», κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή, Παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα και κλάδες» και η κόρη μας, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό τριανταφυλλιδέικο, τριανταφυλλένιο, αυγουστιάτικο «Καλημέρα και κλάδες». Μια δροσερή καλημέρα για όλες και όλους. Εδώ, από τον επίγειο παράδεισο που είναι οι Κυκλάδες μας. Κυκλάδες, ωραιότερος τόπος στον κόσμο από τα Κυκλαδονήσια δεν υπάρχει. Ποιες Μπαχάμες, σαν τις Κυκλάδες πουθενά στον κόσμο. 101,3 FM, ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Ο νησιώτικος, ο κυκλαδίτικος ραδιοφωνικός σταθμός. Χορηγός της εκπομπής μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείς να βρεις τα πάντα, σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεόρασης όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, έπιπλα κουζίνας για το σπίτι σου ή το εξοχικό σου, ελεύθερες ή εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σου ή το εξοχικό σου. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Πολύ απλά και αξώτικα, σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Τρέχεις μα σε προσπέρνα. Εδώ λοιπόν από τον ομφαλό της γης, την άξο μας, τις Κυκλάδες μας και το Αιγαίο μας, τις ελληνικές αιγιοπελαγίτικες καλημέρες για τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Να στείλουμε τις αιγιοπελαγίτικες καλημέρες μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική. Καλημέρα στο Radio Historia που αναμεταδίδει το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM για τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Radio Greece, στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας για τους ομογενείς μας εκεί. Καλημέρα στους ομογενείς μας που καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, ακούνε «Καλημέρα Κυκλάδες» και μαθαίνουν τα αξώτικα, τα κυκλαδίτικα, τα υγειοπελαγίτικα νέα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλές θάλασσες και

πρώτη καλημέρα για σήμερα. Την καλή μας φίλη τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου στέλνει Ερμοπολίτη και Συριανές καλημέρες. Καλό πρωινό από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου και μια καλημέρα από Συφνό. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 13 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις Κυκλάδες μας στις 6 και 34 πρώτα λεπτά και θα δύσει στα Δωδεκάνησά μας στις 8 και 16 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Μαξίμου ομολογητή Ευδοκίας Βασιλίσης. Διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου, για τη γυναίκα μου, για μένα και για την κόρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια καλημέρα από τη χώρα της Νάξου μας. Καλό πρωινό από την Αμοργό μας. Καλημέρα σε όλους τους Αμοργιανούς, καλημέρα σε όλες τις Αμοργιανές. Καλημέρα στην αγαπημένη Αμοργό μας.

καλημέρα από Φολέγανδρο, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Αιγαίο, καλημέρα Ελλάδα. Ο φίλος μας ο Κύπριος που μένει στη Σύρο, φεύγω σήμερα μου λέει, πάω με τη γυναίκα μου και τα παιδιά στην Κύπρο μας. Σύρο θα είμαι και πάλι 26 του Αυγούστου. Πάμε να δούμε τους γονείς, να δούμε μου λέει τα αδέρφια μου, να δούμε την Κύπρο μας. Σας εύχομαι μου λέει καλή Παναγιά. Να σε καλά φίλε μου, καλά να περάσεις τις διακοπές σου στην Κύπρο μας, στο νησί σου. Έχει...

εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς τον ομό των Κυκλάδων. Κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, σήμερα και αύριο η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, Τίνος και Πάρος βρίσκονται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών λόγω και του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου. Οι πληρότητες στα πλοία από Λαύριο, Ραφίνα και Πειραιά αγγίζουν το 100%. Αυξημένη είναι η κίνηση από όλα τα λιμάνια της Αττικής. Η εικόνα στα λιμάνια αποτυπώνει το κύμα της μεγάλης εξόδου για το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Άλλοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και άλλοι για μια σύντομη απόδραση μερικών ημερών. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM θυμίζει έγκαιρη προσέλευση στα λιμάνια, υπομονή και καλή διάθεση.

15-13 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τιμάται η απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως. Μια καλημέρα από Σαντορίνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. 101,3 FM. Μαζί σας, κοντά σας, ο σταθμός του Μαρούλη. Είναι ο 37ος συνεχής Αύγουστος που είμαστε μαζί, το 37ο συνεχές καλοκαίρι που είμαστε μαζί. 37 ολόκληρα χρόνια, είτε άνοιξη, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνας, είτε καλοκαίρι, καλή ώρα. Μαζί κάθε πρωί λέμε τις καλημέρες μας και μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Πρωινός καφές με τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι, αργυρούλα τριανταφυλλίδου, σεμνή τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Μια καλημέρα έχουμε από Άνω Σύρο, από το φίλο και τη φίλη. Είμαστε στη βεράντα, μου λέει, και απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ. Και στους 101,3 ακούμε ραδιόφωνο και φυσικά ραδιοφωνία Κυκλάδων.

επαγγελματίες. Αυτό είναι το κυριότερο, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσουμε και τη Μήλο μας. Καλημέρα και σε όλους τους επαγγελματίες, όλες και κλάδες που πάνε και πάρα πολύ καλά οικονομικά, κυρίες και κύριοι. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά όλοι οι επαγγελματίες και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ρεκόρ τουριστικής κίνησης το καλοκαίρι του 2026 στις Κυκλάδες. Και ο τζίρος είναι αυξημένος και μένος αυτό, διότι χθες μιλούσαμε ένα φίλο λογιστή Αξώτη, ο οποίος αυτό μου έλεγε ακριβώς, σημασία έχει ο τζίρος. Και ο τζίρος είναι αυξημένος σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Μένει χρήμα δηλαδή.

Πάει πάρα πολύ καλά το φετινό καλοκαίρι του 2026 στις Κυκλάδες. Και κόσμος έρχεται και λεφτά αφήνει. Και αφήνει τόσα λεφτά που δεν τα είχαμε δει τις προηγούμενες χρονιές.

καλημέρα από τη Σέριφο και εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχω στοιχεία μου λέει, αλλά με το μάτι βλέπω ότι στη Σέριφο τόσο κόσμο δεν είχαμε ποτέ. Καλή σας ημέρα, μια καλημέρα και στη Σέριφο, στην πανέμορφη Σέριφο. Βουλευτής και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εύχεται καλημέρα και καλή Παναγιά σε όλους τους Ναξώτες και τις Ναξώτισσες, σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτσες. Να ευχηθούμε και εμείς καλή Παναγιά στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, ο οποίος παραμένει εδώ στο νησί της Νάξου μας. Χθες το απόγευμα ο Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη, τον Πυροδήμα, την Αφροδίτη Σκαφιδά ανέβηκαν απάνω στο Φιλότη, στα Μιλώσια. Για τον αγώνα προς τιμήν του Εμμανουήλ Μακάρη. Αποθεώθηκε ο Γιάννης Βρούτσης στο Φιλότι. Η λέξη αποθεώθηκε δεν είναι υπερβολή. Αποθεώθηκε χθες ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης στο Φιλότι. Δύο βραβεία δόθηκαν στο Γιάννη Βρούτσι. Το ένα, το πρώτο βραβείο το έδωσε η κοινότητα Φιλότιου, ο πρόεδρος της κοινότητας, το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι, για τα όσα έχει προσφέρει στο Φιλότι και στην Άξο μας και στον αθλητισμό μας. Και το δεύτερο βραβείο στον βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτσι ήρθε από τα χέρια της κυρίας Τσάφου, αφού ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου βράβευσε το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι. Στη συνέχεια και μετά το τέλος των εκδηλώσεων στο Φιλότι και αφού αποθεώθηκε ο Γιάννης Βρούτσις, παρατέθηκε δείπνο προς τιμή του. Από τα ωραία όμως ήταν και μια κουδούνα που ο πρόεδρος της κοινότητας του Φιλωτιού έδωσε στον υπουργό Γιάννη Βρούτσι. Η κουδούνα αυτή είναι η κουδούνα που έχουν οι φιλωτίτες, οι αξώτες κτηνοτρόφοι στα ζώα τους. Και το δώρο αυτό, η κουδούνα είναι συμβολικό για τα όσα έχει προσφέρει ο Γιάννης Βρούτσης τόσο σαν βουλευτής και κλάδων, όσο και σαν υπουργός στην κτηνοτροφία της Νάξου και των

ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Βρούτσης έχει κάνει διαχρονικά αρκετές παρεμβάσεις υπέρ των κτηνοτρόφων της Νάξου μας και των Κυκλάδων μας. Φίλος ακροατής, φιλοτήτικες, καλημέρες. Όπως το λέτε, αποθεώθηκε, μου λέει ο Γιάννης Βρούτσης στο φιλότη. Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε, να τον αγκαλιάσουμε, να του σφίξουμε το χέρι. Και μπράβο, μου λέει, και στην κοινότητα του φιλοτιού, μπράβο και στον αθλητικό μορφωτικό σύλλογο φιλοτίου που τίμησαν τον Γιάννη Βρούτση.

0: μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη.
1: Φίλια κράτρια από Φιλότη, ο γιος μου μου λέει που είναι μικρός, ήθελε να δει τον υπουργό από κοντά και η χαρά του που τον είδε μου λέει ήταν το κάτι άλλο.
0: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
1: Αποθέωση του Γιάννη Βρούτση λοιπόν χθες το απόγευμα στο δημοτικό γήπεδο Φιλωτίου Νάξου. Και από μικρούς και από μεγάλους, δύο βραβεύσεις και από την κοινότητα Φιλωτιού. Η πρώτη βράβευση και η δεύτερη από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου.

φίλη ακροάτρια, ο Γιάννης ο Βρούτσης μου λέει καταχειροκροτήθηκε και προημερών στους αγώνες μπάσκετ που γινόντουσαν εδώ, μου λέει, στη χώρα. Πάρα πολλοί κόσμος έσφιξε το χέρι στο Γιάννη Βρούτση, γιατί ξέρουμε, μου λέει, τι έχει προσφέρει ο Γιάννης Βρούτσης στον αθλητισμό και στην Άξο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

0: σου να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι να έχουμε στρώμα.
1: Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μου.
2: Πανέμορφα λοιπόν χτες στο Φιλότη στα Ορεινά. Πάρα πολύ όμορφα, αποθέωση για τον Γιάννη Βρούτσι και οι εκδηλώσεις, ο αγώνας προς τιμήν του Εμμανουήλ Μακάρι.

άλλος ακροατής ο οποίος παραθερίζει στη Σαντορίνη. Μας στέλνει σαντοριναίκες καλημέρες. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, μου λέει. Έχουμε έρθει με την παρέα μας εδώ. Πέρσι είχαμε πάει Παροναξία, ήταν υπέροχα. Το Πάσχα είχα έρθει στη Σύρο, μου λέει. Τώρα καλοκαίρι πήγαμε Ήο, Φολέγανδρο και ήρθαμε και Σαντορίνη. Είμαι ο παδός του Άρη Θεσσαλονίκης, μου λέει. Όσον αφορά το Γιάννη Βρούτσι, έχει κάνει μεγάλα έργα και στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να τον δω από κοντά, μου λέει. Πραγματικά έχει κάνει ο Βρούτσις τόσα έργα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, αθλητικά έργα, που δεν είχαν γίνει ποτέ, μου λέει, στο παρελθόν.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Η ώρα είναι 10:30, χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε όλο το νομό μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας AI, τα οποία... σας δροσίζουν και καίνε λιγότερο ρεύμα. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Φίλος ο κρατής από τη χώρα της Νάξου, σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, στέλνω τις αξώτικες καλημέρες μου, μου λέει. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν παίρνω, δεν είμαι του τηλεφώνου. Απλά να πω, μου λέει, μια καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, και να πω ότι σαν αξώτες είμαστε περήφανοι, μου λέει, που η Νάξος έχει έναν αξώτη υπουργό που το παραδέχεται όλη η Ελλάδα και κάνει έργο, μου λέει, και αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Σαν αξώτες είμαστε περήφανοι για το συμπατριώτη μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Γιατί δεν είναι ένας απλός βουλευτής, μου λέει, είναι υπουργός. Και εγώ θα έλεγα το κυριότερο με τον Γιάννη τον Βρούτσι είναι ότι μέσα από τη θέση του την υπουργική βοηθάει την Άξο και τις Κυκλάδες. Πέραν ότι κάνει ένα τεράστιο αθλητικό έργο σε όλη την Ελλάδα που ακόμα και οι αντίπαλοι του το παραδέχονται. Kyklades.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον πολίτη να πει τις απόψεις του και τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και το kyklades.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kyklades.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kyklades.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kyklades.gr. Για να δούμε τι θέματα έχει το kyklades.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, η αξά μας και το φιλότι μας. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, Νάξος θερμή υποδοχή στο Γιάννη Βρούτσι. Με αγκαλιές, χαμόγελα και ιδιαίτερα θερμή υποδοχή υποδέχθηκαν στο φιλότι της Νάξου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τον Υπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έδωσε το παρόν στα Μιλόσια 2026, μία από τις καθιερωμένες αθλητικές διοργανώσεις του χωριού. Ο Κυκλαδίτης υπουργός βρέθηκε για ακόμα μια φορά κοντά στους κατοίκους της Νάξου και του Φιλωτίου, συνομιλώντας με εγκάρδιο κλίμα με τον κόσμο που βρέθηκε στο δημοτικό γήπεδο. Μαζί του στο Φιλότι, στα Μιλόσια, βρέθηκε ο Πύρος Δήμας, μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, με τρεις χρυσούς και ένα χάλκινο Ολυμπιακό τίτλο στην Άρση Βαρών. Στη διοργάνωση συμμετείχε επίσης η Αφροδίτη Σκαφίδα με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σημαντικές διακρίσεις στο Άλμα Επικοντό, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη αθλητική έγκληση στη φετινή εκδήλωση. Το Γιάννη Βρούτσι τον βράβευσε τόσο η κοινότητα Φιλωτίου Νάξου, αλλά και με άλλο βραβείο και ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου Νάξου για την προσφορά του στον αθλητισμό και στα νησιά μας. Επίσης, στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση δόθηκε ως δώρο συμβολικά μία κουδούνα που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι του Φιλωτίου και της Νάξου ως δείγμα ευχαριστίας για την προσφορά του στην κτηνοτροφία των Κυκλάδων. Στο επίκεντρο των Μιλωσίων 2026 βρέθηκε ο τελικός ποδοσφαιρικός αγώνας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Εμμανουήλ Μάκαρη. Και συνεχίζει σε μνή, τα Μιλώσια 2026 διοργανώνει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου ΟΖΕΦΣ σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η παρουσία του Γιάννη Βρούτση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τον αθλητικό κόσμο των Κυκλάδων, καθώς ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής του Νομού Γιάννης Βρούτσης έχει επανειλημμένα στηρίξει αθλητικές δράσεις, σωματεία και υποδομές στα νησιά. Η χθεσινοβραδινή εικόνα στο Φιλώτι με τον κόσμο να τον υποδέχεται εγκάρδια και κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού να βρίσκονται δίπλα στο Γιάννη Βρούτση έδωσε ένα ξεχωριστό τόνο στα φετινά Μιλώσια. Αποθέωση λοιπόν για τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση στο Φιλώτι χθες. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Κίμολος, δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας που έχασε ο 17χρονος τη ζωή του στην Κίμολο. Αντίπαρο στο κλεμμένο κινητό είναι μέσα στο σπίτι. Σύρος, 41 χρόνια στο Νεώριο. Η συγκινητική αποχώρηση του Μαστροκώστα. Μάλιστα. Κυκλάδες στο κόκκινο οι πληρότητες για το 15 Αύγουστο. Σε ρυθμούς 15 Αύγουστου, λέει η Σεμνή, κινούνται ήδη Κυκλάδες με χιλιάδες επισκέπτες να καταφτάνουν στα νησιά για να συνδυάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές με τις μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις για την κίνηση της Θεοτόκου. Τίνος, Πάρος, Σύφνος βρίσκονται στο επίκεντρο με την τουριστική κίνηση να κορυφώνεται και τις πληρότητες στα καταλήματα να κινούνται στο 100%. Παράλληλα, εκκλησιαστικές τελετές, λιτανίες και παραδοσιακά πανηγύρια δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών στα νησιά. Η Τίνος με 100% αποτελεί και φέτος έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς του 15 Αύγουστου με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας. Οι αφήξεις έχουν ήδη αυξηθεί αισθητά, ενώ όσο πλησιάζει 15 Αυγούστου η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί. Ο Δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς, μιλώντας στον Αντένα, λέει η Σεμνή, αναφέρθηκε τόσο στον έντονο προσκυνηματικό χαρακτήρα των ημερών, όσο και στις υπόλοιπες εμπειρίες που προσφέρει στο νησί. Στο επίκεντρο η Παναγία Εκατονταπηλιανή, στην Πάρο το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην ιστορική Παναγία Εκατονταπηλιανή στην Παρκιά. Χιλιάδες πιστοί και επισκέπτες αναμένεται να βρεθούν στον εορτασμό και στη λιτάνευση της εικόνας στους δρόμους της Πάρου. Ο φετινός εορτασμός έχει ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 1700 χρόνια από την ανέγερση της Εκατονταπηλιανής. Να πούμε ότι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις στην Εκατονταπηλιανή της Πάρου θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης.
1: Στην καρδιά, στο μυαλό, με κοιτάς, σε κοιτώ.
0: Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, λευκή νύχτα στις 22 Αυγούστου με εκτόσεις και εκδηλώσεις. Σύρος Ναυαγωσός 3 έσωσε 16χρονη στη Βάρη, επιβεβαίωση του ρεπορτάζ μας, λέει η Σεμνή. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που είναι η γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες ανάμεταξύ τους.

0: Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.
1: Ο καιρός πολλής και μ' αγαπάς, σ' αγαπώ.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο χθες, στο Παγκρίτιο στάδιο και η ομάδα του Χρήστου Κόντι σήκωσε το κύπελο του Σούπερ Καπ. Όφη κατέκτησε και το Σούπερ Καπ και έδειξε πως πραγματικά έχει μεγαλώσει. Αυτό που ζει ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης τους τελευταίους μήνες είναι πραγματικά ονειρικό. Τον Απρίλιο οι Κρητικοί κατέκτησαν το κύπελο Ελλάδος, ράβοντας το δεύτερο αστέρι στη φανέλα τους. Στις αρχές του Οκτώβρη άκουσαν για την κλήρωση των play-offs του Europa League, ενώ την Τετάρτη, χθες 12 Οκτώβου το βράδυ, κατέκτησαν και το Super Cup. Η Κρήτη για ακόμα μια φορά βρήκε την τέλεια αφορμή για να γιορτάσει και το καμάρι της Μεγαλονήσου μας πρόσθεσε μία ακόμα κούπα στην τροπεοθήκη του. Ο Όφη έδειξε ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε με 5-4 της Ένωσης με ήρωες τους Χριστογιώργο και Ανδρούτσο και ξεκίνησε τη σεζόν με μία τεράστια επιτυχία η οποία φουσκώνει τον Όφη με αυτοπεποίθηση. Ο κανονικός αγώνας 2-2, η Ένωση προηγήθηκε 1-0, οι Κρητικοί σοφάρισαν 1-1, 1-2, 2-2 και στη διαδικασία των πέναλτι η ομάδα της Κρήτης, η ομάδα του coach Χρήστου Κόντι, σήκωσε το κύπελο. Η έλευση του Χρήστου Κόντι στο φινάλε του 2025 είχε ως αποτέλεσμα να δέσει η βάση με την κορυφή της πυραμίδας, δηλαδή την πρώτη ομάδα. Ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης, κυρίες και κύριοι, απέκτησε αγωνιστική ταυτότητα η οποία του χάρισε την πρώτη του κούπα έπειτα από πολλά χρόνια. Ένας φίλος Κρητικός που ζει στη Σαντορίνη. Είμαι δημότης Πιαθήρας, έχω παντρευτεί εδώ, μου λέει, στη Σαντορίνη, έχω παιδιά, αλλά η καρδιά μου χτυπάει πάντα για την Κρήτη και είμαι Όφη, μου λέει. Όφη έκανε μεγάλη επιτυχία και όλοι οι Κρητικοί είμαστε στο πλευρό του. Άντε, μου λέει, να σηκώσουμε και το πρωτάθλημα. Γιατί όχι.

0: μάτια.
1: Το ευχάριστο είναι ότι έχει σπάσει το δίδυμο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπουμε και την Παουκάρα μας να σηκώνει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Παουκ Θεσσαλονίκης. Το Ράτσμαν Λουτσέσκου είχε φτιάξει μια μεγάλη ιστορία. Να δούμε και ο Λύση τι θα κάνει. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Καρυπίδης έχει ρίξει χρήμα και θέλει τον Άρη ακόμα πιο δυνατό. Βλέπουμε Όφη και σηκώνει κύπελα με Χρήστο Κόντι. Και ο Όφη έχει δυναμώσει και αυτό είναι καλό. Σημασία έχει, κυρίες και κύριοι, όταν ξεκινάει μια διοργάνωση, μια σεζόν, να μην ξέρεις να πεις, α, το πρωτάθλημα θα το πάρει ξέρω εγώ Ολυμπιακός. Όχι, να πάει και στη Τούμπα, να πάει και στο Χαριλάου, να πάει και στην Κρήτη, γιατί όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το δίδυμο έσπασε και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχει σηκώσει τρόπαια τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στο Λευκό Πύργο. Η αετάρα μας του Ηλιόπουλου επίσης το ίδιο. Και τώρα βλέπουμε τον Όφη που είναι η ανερχόμενη δύναμη. Αν εξαιρέσεις τον Παναθηναϊκό που έχει πατώσει, όλες οι άλλες ομάδες σε τρόπαια εννοώ, πάνε πολύ καλά. Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Όφη 4-5 στη διαδικασία των πέναλτι. Ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου σήκωσε και το Super Cup λυγίζοντας την ΑΕΚ στα πέναλτι με ηρώες Χρήστο Γιώργο και Ανδρουτσό. Ο Χρήστος Κόντις, ο coach του Όφη, είπε τι να πω, δεν ξέρω, είμαι συλλέκτης τροπέων. Για το Super Cup της Ευρώπης χθες, Paris Saint-Germain, Aston Villa 2-1. Ο Ντουέ έκανε μαγικά κόντρα στην Aston Villa και η Paris Saint-Germain κατέκτησε το δεύτερο σερί Super Cup. Σε φιλικό αγώνα χθες, Νάπολη, Άρης 6-2. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στον Άσο Ηλιόπουλο. Εγώ εκτζής δεν είμαι, αλλά ένα μεγάλο μπράβο, μια κίνηση θαυμάσια fair play του Νάσου Ηλιόπουλου. Περίμενε δίπλα στην απονομή του Όφη για να χειροκροτήσει τους νικητές. Ένα μεγάλο μπράβο στον Άσο Ηλιόπουλο. Τρελάθηκε όλη η Κρήτη χθες και το γλέντισε, κυρίες και κύριοι. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί των κρητικών μετά την κατάκτηση του Super Cup σε όλο το Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, ο κύριος Μπούσης, είπε «Δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, τεράστια χαρά για την Κρήτη». Ο Χρήστος Κόντις είπε «Ήμουν σίγουρος ότι θα το πάρουμε στα πέναλτι, ειδικά με αυτή την απόδοση». Ο Ανδρούτσος δεν μας το χάρισε κανένας. Στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο, είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ο coach της Ένωσης, ο κύριος Νίκολιτς, ήταν ένα καμπανάκι για μας, καλύτερα τώρα παρά σε 2 εβδομάδες, είπε. Κάνουμε για χάρη μας. Ένας φίλος ΑΕΚτζής, Αξώτης, Αξώτικες καλημέρες. Μπράβο μου λέει στον Άσο Ηλιόπουλο που μπήκε στο στάδιο μετά το τέλος των πέναλτι και έδωσε συγχαρητήρια στον Κόντι και στους ανθρώπους του Όφη.

Πειραιά και στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, κυρίες και κύριοι, διότι θα χάσει και αρκετά εκατομμύρια η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και πάμε στον αγώνα των Βρυξελών. Η Άντερλεχτ σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Εμείς βεβαίως, όπως είμαστε πάντα με ελληνικές ομάδες, όπως παίζουν στο εξωτερικό, όταν παίζουν στο εξωτερικό, έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε με την ομάδα της ΠΑΟΚΑΡΑΣ μας. Θέλουμε να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Να μοιραζόμαστε. Απαγορεύεται το κυνήγι στην Αγκεριά, κυρίες και κύριοι, μετά τη φωτιά. Να πούμε ότι η Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων εξέδωσε ρυθμιστική διάταξη, όπως διαβάζουμε στο kiklades.gr, για την κυνηγετική περίοδο 26-27 μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου. Στην Πάρο, λοιπόν, απαγορεύεται το κυνήγι στην Αγκεριά μετά τη φωτιά της 28ης Ιουλίου.

0: σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, δεν ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη.
3: Στην αξώτησα ήρθαμε, μου λέει, Νάξο.
2: Φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο Μαρούλη θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. High definition. Στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις για το σαλόνι σας, τη σαλοτραπεζαρία σας, το καθιστικό σας, το υπνοδωμάτιό σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-02588 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Τηλεοράσεις Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Περνάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Fast Track. Μόνιμος θεσμός ο προσωπικός βοηθός. Σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Και μετά την εφημερίδα Ο Λόγος πάμε στο ριζοσπάστη. Μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων. Με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου. Αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο. Στα 100 χρόνια τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα, λέει ο ριζοσπάστης. Κόλλη σου νήσι, ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή, όπου φύγει για τη σύνταξη. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο. Πρόβλεψη για 220.000 ως το τέλος του έτους. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή. Μάχη για μια θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Οροληαγκιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Τελείριο για τη μαγική έκπληξη ηλίου στην Ευρώπη. Η εφημερίδα των συντακτών. Ποδόσφαιρο, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε και το Super Cup. Άλλα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Κεραυνή Πούτιν κατά ΗΠΑ και Ευρώπης για τις επιθέσεις στον σκιώδη στόλο. Ο Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Αναγνώριση χρησικτησίας σε ακίνητα αγνώστου ιδιώτη. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκας. Μανιφέστο, ο πόλεμος των Ρόους. Και έχει φωτογραφία το Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, σφάζονται. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη σε 59χρονο για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται για 6 εμπρισμούς στη Σύνδο μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα. Το πείραμα της Ουγκάντα. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ημερησία εφημερής. Η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση. Ελεύθερη.

0: Political. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, άδειασε η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. 100% πληρότητες στα νησιά. Οι Κυκλάδες βουλιάζουν από κόσμο. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day της Κρήτης στο Καμάρι. Ο Όφη πήρε και αυτό το κύπελο. Κόκκινος πρωταθλητής. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας. Εδώ λέει ο κόκκινος πρωταθλητής ότι ο Μαρινάκης θα απολύσει τον προπονητή του Ολυμπιακού, το κύριο Μέντι Λιμπάρ. Φως των σπορ, τέλος εποχής. Στον Ολυμπιακό και από πάνω σούπερ όφι. Παίρνει ενδιαγέ. Ώρα για σπορ. 2-2-4-5 έχασε η ΑΕΚ το κύπελο στα πέναλτι. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Live Sport, Μέντι για το Μεντιλίμπαρ σε τεντωμένο σκηνή. Οι γίγαντες της Κρήτης. Μέτρο Σπορτ, έγινε διπλή πρόκληση. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Άλλη κλάση, η Νάπολη 6-2 κέρδισε τον Άρη. Στις οικονομικές εφημερίδες, σόναρ για υδρογονάνθρακες. Voice, το Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Εφημερίς Δημοπρασιών, μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.
1: Ποιος έφτεξε και ποιον αθώσω.
0: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε δωρεάν σέρβις από ειδικούς σε ό,τι αγοράσετε. Δωρεάν σέρβις Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας, Μαρούλης. Γιατί απλά και αξιωτικά, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα

Με καθυστέρηση μιας ώρας το σημερινό δρομολόγιο, λέει Σεμνή, στις 7.45 αντί για 6.45 αναχώρησε το Blue Star Naxos από Πειραιά. Μετατοπίζονται αντίστοιχα οι ώρες στα νησιά του δρομολογίου.

Φιλιαξότησα της καλημέρας μας, μου λέει, στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αυξήσεις από 28 Αυγούστου θα δοθούν σε 8.552 συντάξεις χειρίας. Στα 467 ευρώ θα είναι το επιπλέον ποσό. Αυξήσεις που θα διπλασιάσουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις τους και κατά μέσο όρο ανέρχονται στα 467 ευρώ θα πληρωθούν την επόμενη Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.552 συντάξεις χειρίας.

είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από τη Μήλο. Ο νεαρός βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως συνήθιζε κάθε χρόνο. Το απόγευμα της Κυριακής, από ό,τι διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας που διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο θάνατός του αποδίδεται σε ηλεκτροπληξία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Το σπίτι στο οποίο σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό είναι παλιό, με το μπάνιο να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και εκδόθηκε πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Η έρευνα των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για να διελευκαθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον στον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού. Οι ειδικοί θα εξετάσουν αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος και αν προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο.

0: Είχαμε στην Κολομβία στους 265 επίσημα οι νεκροί από το σεισμό, κρίσιμη αναζήτηση για τους επιζώντες. Να πάμε και στους συνταξιούχους, γιατί μας ρωτάνε. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία των πληρωμών θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Οι κύριες συντάξεις στο τέλος ταμείων με μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑ και τα, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου.
1: Τα σπασίματα

ευχαριστήσουμε για τις καλημέρες επίσης από την αγαπημένη Σύφνο. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και τις Σύφνιες. Ακροατής από το Φιλότη, φιλοτήτικες καλημέρες. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Καλημέρα μου λέει στον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

Κρατήσαμε χθες το Γιάννη το Βρούτσι εδώ μου λέει, που τον αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς οι φιλοτίτες, αλλά και όλοι οι αξώτες και όλοι οι κυκλαδίτες, αφού ο Γιάννης ο Βρούτσις έχει κάνει πολλά μου λέει και για το φιλότι και για την άξο, όπως και για όλες τις κυκλάδες μας.

0: είχαμε και τα Μιλόσια λοιπόν 2026.
1: Μπαίνουμε στο κακό της το χάλι.
0: Μιλόσια 2026, το μεγάλο αθλητικό ραντεβού λοιπόν του καλοκαιριού. Να πούμε ότι ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου Νάξου ΖΕΨΕ, συνδιοργάνωση με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έκαναν και το καθιερωμένο τουρνουά Beach Volley, ένα διήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, ένταση, θέαμα και καλοκαιρινή διάθεση στην μικρή Βίγλα.
1: Στο κακό της το χάλι.
0: Τίμησαν και τον Εμμανουήλ Μάκαρη χθες το βράδυ με τον αγώνα, και το πρόσωπο που, όπως είπα, αποθεώθηκε ήταν ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Δύο βραβεύσεις και από την κοινότητα Φιλωτιού και από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου, σε ένδειξη της εκτίμησης για τα όσα κάνει ο Γιάννης ο Βρούτσης για τον αθλητισμό, αλλά και γενικότερα για τους κτηνοτρόφους του Φιλωτιού, της Νάξου και των Κυκλάδων μας.
2: Τα σίδερα τα σπάω, δίνω...
0: Και δώρο μια κουδούνα που πρόσφεραν οι κτηνοτρόφοι του Φιλωτιού. Μια κουδούνα από τα πρόβατα και τα κατσικάκια. Μια κουδούνα ως ένδειξη για τη στήριξη που έχει κάνει ο Γιάννης Βρούτσης και σαν βουλευτής, παρεμβάσεις του και σαν υπουργός για τους κτηνοτρόφους της Νάξου μας και των Κυκλάδων μας.

καλημέρα από τις Λεύκες, Λευκιανή από την Αθήνα. Είμαστε εδώ με την οικογένεια στις Λεύκες. Θα κάτσουμε μέχρι και 20 Αυγούστου. Σας ακούμε καθημερινά, μου λέει. Καλημέρα από τις αγαπημένες Λεύκες. Γεμάτες κόσμο οι Λεύκες και πάρα πολλοί Λευκιανοί από την Αθήνα. Ή και άλλοι που έχουν σπίτια στις Λεύκες έχουν έρθει.

αγώνας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Κλέβει σήμερα, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον. Μισή το βράδυ είναι Άντερλεχτ ΠΑΟΚ και το παιχνίδι αυτό της ΠΑΟΚΑΡΑΣ μας μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσα από το Open TV. Το Open TV λοιπόν του Ιβάν Σαββίδη θα δείξει το παιχνίδι Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Στην ΠΑΟΚΑΡΑ μας ευχόμαστε νίκη, πρόκριση.

0: Σε Ελλάδα και Ιταλία η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. 45 νέα κρούσματα στη χώρα μας, συνολικά 9 οι θάνατοι.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές Μαρούλης, αλλά και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Ειδικοί επαγγελματίες θα έρθουν στο χώρο σας, θα συζητήσουν μαζί σας, θα σας κάνουν τις προτάσεις τους. Μαζί θα σχεδιάσετε και σε λίγες μέρες θα έχετε έτσι απλά μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Χώρα Νάξος, όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Επειδή πάρα πολλοί μας ρωτάτε που έρχεστε στην Άξο αυτές τις μέρες, που μπορείτε να βρείτε τα φαρμακά σας, σας προτείνουμε το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων κάτω στην παραλία. Εδώ κάτω στην παραλία, το φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης. Θα βρείτε τα φάρμακα που παίρνετε, οτιδήποτε άλλο φάρμακο σας δοθεί και εσείς θέλετε, μπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε συνταγή. Και βεβαίως στο κατάστημα της Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών και ό,τι καλλιντικό θέλετε για σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα στις πιο φτηνές τιμές. Για ιατρικές, για νοσηλευτικές και για άλλες πληροφορίες επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί. Οι υπάλληλοι του φαρμακείου θα σας ενημερώσουν για τα πάντα. Για φάρμακα, συνταγές αλλά και καλλιντικά στην Άξο μας σε πολύ φτηνές τιμές, οι καλύτερες μάρκες της αγοράς, ό,τι καλό σκεφτείτε, στη Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης θα το βρείτε. Δεν είναι διαφήμιση, είναι μια ενημέρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί κόσμος έρχεται στην Άξο και ρωτάει, πήγα εκεί και μου είπαν δεν υπάρχει το φάρμακο, πας στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρας Μαρούλης και βρίσκεις τα πάντα σε φάρμακα, βρίσκεις τα πάντα σε καλλιντικά. Έτσι, φτηνά, απλά και αξιότικα. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη ακροάτρια λοιπόν από Αθήνα, Ξωτίσα δική μας. Έχω έρθει να δω τους γονείς μου, την αδερφή μου, το γαμπρό μου, τα ανίψα μου, να παίξουν λίγο και τα παιδιά. Έχω έρθει με το σύζυγο μου, λέει. Θα κάτσουμε λίγες μέρες. Δυστυχώς 24 του μήνα πρέπει να είμαστε πίσω, μου λέει. Λίγη άδεια του σύζυγου, εμένα λίγη στις 26, αλλά τουλάχιστον λίγες μέρες θα ξεκουραστούμε. Σας ακούμε, μου λέει, εδώ οι γονείς μου πάντα το ραδιόφωνο στους 101,3. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμβρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Όταν το ρώτησαν οι άνδρες της ασφάλειας γιατί το έκανε, είπε ότι είχε μπουχτίσει από τη δουλειά του. Ήθελα, λέει, να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια τη δουλειά και έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα ήπια 2 ποτηράκια ρετσίνα. Πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Για να ξεδίνει έκαιγε κόσμο.

Προχθές, κυρίες και κύριοι, στον προαύλιο χώρο της Παναγίας της Φιλοτήτης σας, με πάρα πολύ κόσμο, γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοτητών Άξου και τα 40 χρόνια από την ίδρυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου. Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η Σοφία Σουλή, η οποία αναφέρθηκε στο κοινωνικό αυτοεπίτευγμα του Συλλόγου. Κεντρικός ομιλητής ο γιατρός μας, ο Γιάννης ο Βλασερός.

Από την ομιλία λοιπόν του Γιάννη Βλασερού στο φιλότη της Νάξου, 40 χρόνια ζωής και προσφοράς από την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Φιλωτητών Νάξου. Το Γιάννη Βλασερό, να θυμίσω, την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε εδώ στα κεντρικά στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων στη

βραδιά γεμάτη χορό, μουσική, παράδοση και αναμνήσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Τρυπόδων Άξου σήμερα 5η 13 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία του χωριού. Η εκδήλωση με τίτλο «Χορός, η συζήτηση μεταξύ σώματος και ψυχής» θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές ενότητες. Η κεντρική πλατεία των Τρυπόδων Άξου γεμίζει μουσικές, χορούς και αναμνήσεις σήμερα σε μια ιδιαίτερη πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Τρυπόδων. Με κεντρικό τίτλο «Χορός, η συζήτηση μεταξύ σώματος και ψυχής». Στο πρώτο μέρος της βραδιάς, τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Τρυπόδων θα παρουσιάσουν χορούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Τρυπόδων να προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση στο χορό. Καλό θα είναι να πάτε, κυρίες και κύριοι.

0: Sport.
1: Και πάμε στην καταπράσινη γαλήνη της Νάξου μας, παραδοσιακό πανηγύρι στη γαλήνη στις 15 Αυγούστου. Ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος γαλήνης Νάξου, Παναγιά Γιαταλιώτισσα, διοργανώνει παραδοσιακό αξώτικο πανηγύρι στη γαλήνη 15 Αυγούστου. Με Βασίλη Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Στέλιο Κλουβάτο, τον Πιλάκο, Λευτέρη Βαζέο και Μιχάλη Λιαγούρη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ, ίσως δοσελεύθερη, διατίθεται χώρο στάθμευσης. Παραδοσιακό πανηγύρι στη γαλήνη της Νάξου μας. Με τη στήριξη της οικογένειας Μαρούλη και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Παραδοσιακό πανηγύρι στη γαλήνη της Νάξου το 15 Αύγουστο. Όλοι να είμαστε εκεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη γαλήνη μας. Στις 15 Αυγούστου.

0: σε.
1: Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του Κυκλάδες Live.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι σε αυτό σας εύχονται καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά, και καλωσορίζουν σε όλες τις Κυκλάδες μας τους χιλιάδες παραθεριστές μας. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσετε, καλές διακοπές, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας.

Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Σταμάτη από Σύρο, τη φίλη μας τη Μελίνα από Ερμοπολισσύρου, η γιαγιά Φασκούλα, καλή Παναγιά από Μύκονο. Καρφίτσα δεν πέφτει, μου λέει εδώ στη Μύκονο, κύριε Τριανταφυλλίδη.

εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα θέλετε, στις καλύτερες τιμές. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Goreni, Elipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Marulis. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: τώρα πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 101,3. Μαζί σας κοντά σας και αυτό το πρωινό, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Αύγουστος 2026. Καλοκαίρι 2026. Είμαστε εδώ για να απολαμβάνουμε μαζί μας το πρωινό καφεδάκι, να μας λέτε και να σας λέμε τις καλημέρες. Και να αλληλοενημερωνόμαστε. Μια εκπομπή που είναι 37 ολόκληρα χρόνια. Ο 37ος Αύγουστος, συνέχεια που είμαστε μαζί, το 37ο καλοκαίρι που είμαστε μαζί. 37 χρόνια ραδιοφωνία Κυκλάδων. 37 χρόνια καλημέρα Κυκλάδες. Και συνεχίζουμε.
1: Ο χρόνος η μάτια σου έχει αφήσει.
0: Πέμπτη είναι σήμερα, 13 Αυγούστου 2026. Σήμερα είναι και η τελευταία παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκου. Καλό θα είναι να πάτε στην εκκλησία.
1: Γι' αυτό.
0: Έχουμε και την νηστεία του 15 Αυγούστου, μην το ξεχνάμε αυτό.

βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δικός μας άνθρωπος. Ο αξώτης, ο Κυκλαδίτης, ο Αιγιοπελαγίτης Γιάννης Βρούτσης σας εύχεται χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Γιάννης Βρούτσης που θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας Εκατονταπηλιανής της Πάρου μας. Γιάννης Βρούτσης που βρίσκεται εδώ στη γενετηρά του, στην Άξο μας και τον οποίον υπουργό μας καλημερίζουμε και του ευχόμαστε καλά να είναι. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος αποθεώθηκε χθες στο Φιλότι, συνεχίζει τις επαφές του και με ανθρώπους του Δήμου και με ανθρώπους του αθλητισμού και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μέλη της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας και γενικά με πολιτικούς του φίλους αλλά και με πολύ πολύ κόσμο. Τις καλημέρες μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στο δικό μας άνθρωπο, στο Γιάννη Βρούτση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας παρακολουθήσατε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας και σήμερα ένας καταιγισμός από τηλέφωνα. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Κεκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κεκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ένα ευχαριστώ και στο kikladeslive.gr που και σήμερα μας δάνεισε τη δουλειά του και την ειδησιογραφία του. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εγώ μετά τη συζύγου θα πάμε σήμερα για μπάνιο στο χωριό Κίνη, κυρίες και κύριοι, με φίλους. Κάθε μέρα πηγαίνουμε όλο και σε μια διαφορετική παραλία. Απολαύστε τη θάλασσα, απολαύστε το μπάνιο, απολαύστε τις Κυκλάδες μας, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάτε ότι οι Κυκλάδες μας είναι ένας επίγειος παράδεισος. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στην παραλία. Σας αγαπάμε, καλό μπανάκι!

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μπες στο καθαρό νερό.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι τάσεις του καλοκαιριού που θα κάνουν το στυλ σου να δείχνει ακριβό. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να πετύχεις ένα sophisticated και chic αποτέλεσμα. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές επιλογές, στα ποιοτικά υφάσματα και στις τάσεις που δείχνουν πάντα πιο ακριβές. Τα Tailored Shorts πρωταγωνιστούν στις πιο κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις. Ψηλόμεσα σχέδια με άψογη εφαρμογή, σε λινό ή βαμβακερό ύφασμα, συνδυάζονται εύκολα με πουκάμισα, σακάκια ή halter tops. Η δαντέλα αποτελεί μία από τις πιο ρομαντικές αλλά και πολυτελείς τάσεις της σεζόν. Εμφανίζεται σε φορέματα, φούστες, tops, αλλά και λεπτομέρειες που προσθέτουν θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Οι λευκές και άιβοροι αποχρώσεις κυριαρχούν, δημιουργώντας ένα αέρινο αποτέλεσμα ιδανικό για καλοκαιρινές εξόδους, διακοπές και επίσημες περιστάσεις.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
5: Τα νερά του.
3: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

πάω να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κλειδί 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμηλή βλάστηση έπιασε φωτιά στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Drones και μέτρα στην Αττική για τον κίνδυνο πυρκαγιάς θυελώδης άνεμη έως 9 μποφόρ έως την Παρασκευή. 40χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι στο Κιάτο, φέρεται να έχασε την ισορροπία του. Νεκρή 68χρονη λουόμενη στην παραλία της Βεριάς στη Χαλκιδική. Χωρίς άδεια από το 2023 η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο. Από αύριο οι αιτήσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην παραλία Ροδιές της Χαλκίδας. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.615 μονάδες. Το αεροδρόμιο της Κατάνιας θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως τις 2 τη νύχτα της Παρασκευής λόγω της έκρηξης της Έτνας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημίες πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουν πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με την ξηρασία στην Ευρώπη να δημιουργεί συνθήκες ενεργειακής κρίσης.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο τελικός του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο, καθώς μετά από 90 λεπτά αγώνα που έληξε 2-2, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι με τελικό νικητή τον Όφη, που έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup, νικώντας 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια. Ο Βενεζουελάνος χαφ Κριστιάν Κάσερες παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τον Ολυμπιακό να επιμένει, αλλά και τον παίκτη να παραμένει διστακτικός. Με την νίκη επί της ΤΣΣΚΑ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ κατόρθωσε να επεκτείνει το καταπληκτικό σερί που τρέχει σε διαδικασίες προκριματικών μετρώντας πλέον 11 στα 11. Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο να ανατρέψει την ήττα 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει απόψε την πρόκριση στα play-off του UEFA Europa League. Επιπλέον δυσκολία η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλη από την αποστολή λόγω προσωπικού προβλήματος.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
10: Τα νερά του.
9: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
11: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
13: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσίασε τη μεταβαλλόμενη εικόνα της Μεσογείου. Όπως αναφέρεται, η εικόνα της Μεσογείου αλλάζει με ταχύς ρυθμούς και η κλιματική υπερθέρμανση σε συνδυασμό με τη διόρυγα του Σουέζ δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση δεκάδων ξενικών ειδών που μεταμορφώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Από το λεοντόψαρο και τον λαγοκέφαλο έως την αγριοσάλπα και τα μπλεκαβούρια, οι νέοι κάτοικοι της Μεσογείου δεν επηρεάζουν μόνο τη θαλάσσια βιοπικιλότητα αλλά και την αλληλεγγύη, την οικονομία και τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι ένα νέο είδος εισέρχεται στη θάλασσα της Μεσογείου περίπου κάθε 2 εβδομάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1000 μη γηγενείς οργανισμοί, σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Στα ανοιχτά της Κύπρου, οι ερευνητές δοκιμάζουν ειδικές παγίδες για τα λεοντόψαρα, ενός από τα πλέον επιθετικά εισβολικά είδη. Το ψάρι αυτό που ξεχωρίζει για τα δηλητηριώδη αγκάθια του δεν διαθέτει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο και τρέφεται με μεγάλη ποικιλία ντόπιων ψαριών και καρκινοειδών, διαταράσσοντας τις τροφικές αλυσίδες.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου σαν σήμερα 1899 γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913 γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923 ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968 η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004 έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Τζένα Ορτέγκα μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική σως παιδί ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως έφτανε στο σημείο να περνά ολόκληρες ημέρες στα γυρίσματα χωρίς να φάει ή να πιει νερό. Συγκεκριμένα είπε πως φοβόταν μήπως δημιουργήσει πρόβλημα ή ενοχλήσει τους ανθρώπους γύρω της. Η 23χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, μιλώντας στο Esquire, θυμήθηκε την πρώτη της εμπειρία σε κινηματογραφικό πλατό και κλήθηκε να απαντήσει ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ως παιδί ηθοποιός. Αξίζει να τονιστεί πως η Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε την υποκριτική σε πολύ μικρή ηλικία. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Rob το 2012, όταν ήταν μόλις 9 ετών, ενώ ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες Insidious Chapter 2 και Iron Man 3. Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές Jane the Virgin και Stuck in the Middle, πριν η καριέρα της εκτοξευθεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Wednesday Addams στη δημοφιλή σειρά. Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέχνιαστες στιγμές. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή». Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της. Τις προηγούμενες ημέρες η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο με φιλική παρέα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μήνυμά μου.
1: 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913, γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923, ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968. Η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004. Έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κρυμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικώς στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εχθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευβίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο, τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσου Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη Εμμάνουελ Σάκητς.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Τζένα Ορτέγκα μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική ως παιδί ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως έφτανε στο σημείο να περνά ολόκληρες ημέρες στα γυρίσματα χωρίς να φάει ή να πιει νερό. Συγκεκριμένα είπε πως φοβόταν μήπως δημιουργήσει πρόβλημα ή ενοχλήσει τους ανθρώπους γύρω της. Η 23χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, μιλώντας στο Esquire, θυμήθηκε την πρώτη της εμπειρία σε κινηματογραφικό πλατό και κλήθηκε να απαντήσει ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ως παιδί ηθοποιός. Αξίζει να τονιστεί πως η Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε την υποκριτική σε πολύ μικρή ηλικία. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Rob το 2012, όταν ήταν μόλις 9 ετών, ενώ ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες Insidious Chapter 2 και Iron Man 3. Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές Jane the Virgin και Stuck in the Middle, πριν η καριέρα της εκτοξευθεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Wednesday Addams στη δημοφιλή σειρά. τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέγνιαστες σε στιγμές. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή». Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της. Τις προηγούμενες ημέρες, η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο με φιλική παρέα. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσίασε τη μεταβαλλόμενη εικόνα της Μεσογείου. Όπως αναφέρεται, η εικόνα της Μεσογείου αλλάζει με ταχύς ρυθμούς και η κλιματική υπερθέρμανση σε συνδυασμό με τη διόρυγα του Σουέζ δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση δεκάδων ξενικών ειδών που μεταμορφώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Από το λεοντόψαρο και τον λαγοκέφαλο έως την αγριοσάλπα και τα μπλεκαβούρια, οι νέοι κάτοικοι της Μεσογείου δεν επηρεάζουν μόνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αλλά και την αλληλεγγύη, την οικονομία και τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι ένα νέο είδος εισέρχεται στη θάλασσα της Μεσογείου περίπου κάθε 2 εβδομάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1000 μη γηγενείς οργανισμοί, σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Στα ανοιχτά της Κύπρου, οι ερευνητές δοκιμάζουν ειδικές παγίδες για τα λεοντόψαρα, ενός από τα πλέον επιθετικά εισβολικά είδη. Το ψάρι αυτό που ξεχωρίζει για τα δηλητηριώδη αγκάθια του δεν διαθέτει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο και τρέφεται με μεγάλη ποικιλία ντόπιων ψαριών και καρκινοειδών, διαταράσσοντας τις τροφικές αλυσίδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία του Κόσμου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

κοντά στη μοναχό παγίδα. Τρελό σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές και να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

όλου του φοβό μου. Μα ξάφνονται δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Του άλλου δεν φοβό μου, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα των άλλων που κρύβω. Αχ, είσαι μόνο ελπίδα. Απ' το μυαλό μου να σωθώ τη μοναχό παγίδα. Να σε είχα να σ' αγγίζω. Και για σώβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζω. Μα ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος. Κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβάρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη

στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη που

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: κλήσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κριμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικό στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εχθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευβίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον Όφι με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μια διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσου Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη Εμμάνουελ Σάκητς. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Τζένα Ορτέγκα μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική ως παιδί ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως έφτανε στο σημείο να περνά ολόκληρες ημέρες στα γυρίσματα χωρίς να φάει ή να πιει νερό. Συγκεκριμένα είπε πως φοβόταν μήπως δημιουργήσει πρόβλημα ή ενοχλήσει τους ανθρώπους γύρω της. Η 23χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Wednesday, μιλώντας στο Esquire, θυμήθηκε την πρώτη της εμπειρία σε κινηματογραφικό πλατό και κλήθηκε να απαντήσει ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ως παιδί ηθοποιός. Αξίζει να τονιστεί πως η Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε την υποκριτική σε πολύ μικρή ηλικία. Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Rob το 2012, όταν ήταν μόλις 9 ετών, ενώ ακολούθησαν ρόλοι στις ταινίες Insidious Chapter 2 και Iron Man 3. Αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές Jane the Virgin και Stuck in the Middle, πριν η καριέρα της εκτοξευθεί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ως Wednesday Addams στη δημοφιλή σειρά. Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέγνιαστες σε στιγμές. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή». Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της. Τις προηγούμενες ημέρες η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο στο Φισκάρδο, όπου γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο με φιλική παρέα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσίασε τη μεταβαλλόμενη εικόνα της Μεσογείου. Όπως αναφέρεται, η εικόνα της Μεσογείου αλλάζει με ταχύς ρυθμούς και η κλιματική υπερθέρμανση σε συνδυασμό με τη διόρυγα του Σουέζ δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση δεκάδων ξενικών ειδών που μεταμορφώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Από το λεοντόψαρο και τον λαγοκέφαλο έως την αγριοσάλπα και τα μπλεκαβούρια, οι νέοι κάτοικοι της Μεσογείου δεν επηρεάζουν μόνο τη θαλάσσια βιοπικιλότητα αλλά και την αλληλεγγύη, την οικονομία και τις ισορροπίες του οικοσυστήματος. Εκτιμάται ότι ένα νέο είδος εισέρχεται στη θάλασσα της Μεσογείου περίπου κάθε 2 εβδομάδες, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1000 μη γηγενείς οργανισμοί, σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Στα ανοιχτά της Κύπρου, οι ερευνητές δοκιμάζουν ειδικές παγίδες για τα λεοντόψαρα, ενός από τα πλέον επιθετικά εισβολικά είδη. Το ψάρι αυτό που ξεχωρίζει για τα δηλητηριώδη αγκάθια του, δεν διαθέτει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο και τρέφεται με μεγάλη ποικιλία ντόπιων ψαριών και καρκινοειδών, διαταράσσοντας τις τροφικές αλυσίδες.

0: χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Δεν σε θέλω. Δεν μου λείπεις. Δεν ματώνω.

σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά, ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά. Πως κάθε βράδυ μόνος κλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Άκου εμένα που σου

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1899, γεννιέται ο Βρετανός σκηνοθέτης Alfred Hitchcock, επωνομαζόμενος και μέτρη του suspense. 1913, γεννιέται ο Μακάριος, ο πρώτος πρόεδρος της Κύπρου που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. 1923, ο Φουσταφά Κεμάλ, ο επωνομαζόμενος και Ατατούρκ, εκλέγεται πρόεδρος της Τουρκίας. 1961. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου που χώριζε την πόλη στα δύο. 1968. Η απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη αποτυγχάνει. Ο Παναγούλης συλλαμβάνεται και βασανίζεται. 2004. Έναρξη των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε.

0: σύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

is mine.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη Μακίνια Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία όπου μένεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Αγροτική έκταση καίγεται στο Ακόντιο Βιωτίας. Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο, χωρίς άδεια λειτουργίας από το 2023. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστρια στο αεροδρόμιο Σκιάθου από τον αέρα που παράγουν τουρμπίνες αεροσκάφους. Σχεδόν 1,8 κιλά κοκαίνης, 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν 3 άτομα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ από έκρηξη σε διβλιστήριο που ανήκει στην Ολλανδική θυγατρική του ελβετικού ομίλου Γκάνβορ. 5 νεκροί κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στη Σεβαστούπολη της κατεχόμενης Κρυμαίας. Η ιστορική ξηρασία στον Ρήνο αποκαλύπτει τη μεγάλη κρίση στις υποδομές της Γερμανίας.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικώς στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την αποψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εχθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο, τεχνικό των Ερυθρόλευκων Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μια διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσου Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη Εμμάνουελ Σάκιτς.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.